0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανένα να φύγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι. Ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του τελικού της φετινής Eurovision. Στη 10η θέση βρέθηκε η Ελλάδα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Φοβερός ο καιρός σήμερα. Καμία σχέση με χθες. Θα το δείτε. Σήμερα η μέρα μας είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα εξελιχθεί πραγματικά ανοιξιάτικη. Ίσως και καλοκαιρινή. 7 και 31 πρώτα λεπτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με τα μηνύματα, με τον βομβαρδισμό μηνυμάτων που διαβάζω από το πρωί, δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλή Eurovision, αλλά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς καλύτερα, ε, τι λέτε. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και την Ανδρονίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια.

τα πέρα. Επειδή έκανα ρεπορτάζ, θα σας πω αρκετά πράγματα για το θέμα της διαγραφής Πολάκη, τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα Τσίπρα στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Να σε καλά, Λάμπρο, καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Να πω την καλημέρα μου στον Αβράμ, ο οποίος μου λέει ότι κυκλοφόρησε ήδη και το πλακάτ του νέου κόμματος Πολάκη Γιάννη και μου στέλνει εδώ ένα καταπληκτικό AI σκίτσο. Καλημέρα, Αβράμ. Καλημέρα και στον Ανδρέα που μου λέει καλημέρα Γιάννη. Φαντάσου να βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου με Τουρκία και να έχουμε πρωθυπουργό την Καρισιανού. Έλεος μου γράφει. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Γεια σου Γιώργο. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Πολλά περιστατικά αυτοκτονίας και πολλά ψυχικά νοσήματα σίγουρα. Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας, αλλά σίγουρα και στο σύστημα υγείας. Πολλά Γιώργο και πολλά από ανανεωμένα διαβήματα, πολλά περιστατικά αυτοκτονίας όπως γράφεις και κυρίως πολλά περιστατικά από απογοητευμένα νέα παιδιά και αυτόν το χειρότερο όλων. Σίγουρα κάτι φταίει και σίγουρα πρέπει να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για το θέμα αυτό και κατά πόσο, γιατί κατά τη γνώμη μου τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η οικογένεια και εν συνεχεία η κοινωνία αν θέλεις, το σχολείο, οι φίλοι και ούτω καθεξής. Να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ψυχικής φύσεως, κυρίως κατάθλιψη, αλλά και οτιδήποτε άλλο εντοπίσουν οι ειδικοί, που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι γονείς δυστυχώς ή δεν ασχολούνται για να εντοπίσουν τέτοια προβλήματα στα παιδιά, δυστυχώς. Πάντα θυμάμαι τον αείμνηστο Θεός χωρέστον τον Δημήτρη τον Σούρα που εδώ κάθε Σάββατο σε αυτήν εδώ την εκπομπή μετά τις 9 έβγαινε να σχολιάσει εξελίξεις και έλεγε πάντα ψάξε γονιό. Πίσω από ένα έγκλημα, πίσω από ένα βιασμό, πίσω από μια δολοφονία, πίσω από μια αυτοκτονία. Πίσω, ψάξε γονιό έλεγε. Ψάξε δηλαδή το σπίτι του ανθρώπου αυτού. Από κοντά μου, όταν περνά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Προ λίγων ημερών το εφετείο Αθηνών μετά από τη συλλογική αγωγή του δοκιμασμένου και πάντα αγωνιστικού συλλόγου καταναλωτών εκπιζώ επέβαλε το σοφρονισμό της ΕΤΕ και έτσι η τράπεζα καταγνώστηκε ότι παρανόμως είχε επιβάλει το ποσό των 0,80 ευρώ ανασυναλλαγή που έπρεπε να είναι δωρεάν κατά νόμο αλλά και υποχρεώθηκε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει όλα αυτά κύριε Κιμιονή. Μεγάλη νίκη για το κίνημα καταναλωτών. Οι φίλοι ακροατές σας διαπιστώσουν πόσο σημαντικό είναι να αντιδρούν ενεργητικά σε κάθε παράνομη καταναλωτική κίνηση σε βάρος τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δραστηριοποιούνται οι καταναλωτές. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Ο Κώστας Καραμαλής έχει εξαίρετα παιδιά μορφωμένα. Δεν θα ήταν άσχημα να γίνουν στο μέλλον της Νοδού. Τώρα τι να σου πω εσύ Γιώργο, από σόι σε σόι θα πηγαίνει δηλαδή το Βασίλειο. Επειδή είσαι το παιδί του Καραμαλή, του Μητσοτάκη, δεν ξέρω εγώ του Παπανδρέου, θα πάρεις και την προεδρία του κόμματος, θα μου πεις έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά ακόμα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε τα παιδιά του Καραμαλή. Δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 του έτη. Σιγά σιγά, όταν θα ξεπεράσουν τα 25 έτη, να είσαι σίγουρος βέβαια ότι κάποιο από τα παιδιά του Καραμαλή ή ο Αλέξανδρος ή η Αλίκη θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κανονικά θα ήταν και ο γιος του Αντώνη Σαμαρά ο Κώστας στην Πύλο, στη Μεσσηνία. Αλλά στράβωσε η δουλειά εκεί με τη σύγκρουση σε ισοκομματικό επίπεδο και τη διαγραφή. Οπότε πάει με τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή μερικοί δήμαρχοι, ευτυχώς όχι πολλοί, σηκώνουν με ευκολία Παλαιστινιακές σημαίες, θα έπρεπε να μάθουν και αυτοί και αρκετοί άλλοι τα έργα και τις ημέρες του 80. Των 45 Γερμάνο του 80ου, 45ου Γερμανοαραβικού τάγματος στην Ελλάδα στα χρόνια του πολέμου και κυρίως ποιοι Άραβες το αποτελούσαν. Η κυρία Στεργιοπούλου μου γράφει βρέθηκε ο λογιστής του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το λογιστικό γραφείο Κρυψίνος Παύλα Ξεχασιάρης όμικρον έψιλον. Τώρα, με αφορμή το ερώτημα του Μάνου, Μάνος από την Πεύχη. Καλημέρα, Μάνο. Γιάννη, καλή σου μέρα. Μια ερώτηση: ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για διάλυση και το πλέον σίγουρο σενάριο είναι στις επόμενες εκλογές να μην μπει στη Βουλή. Τα δάνεια που έχει, ποιος θα τα ξεχρεώσει? Ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα. Και για τα δάνεια και για τα αφέσια, τα οποία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τα κουβαλάνε, όσον αφορά τις τράπεζες δηλαδή. Γιατί δεν έχουν αλλάξει αφημί παρά την προσπάθεια που έκανε το ΠΑΣΟΚ κάποια περίοδο να τα σβήσει όλα αυτά. Κοίταξε, η ιστορία είναι τώρα η εξής. Να μην κλείσει, αλλά να αναστείλει τη λειτουργία του ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι θέλουν, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό των στελεχών,
να μεταπηδήσει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, εδώ σημαίνει το εξής. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν την αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας εξ αυτών είναι ο Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, με την τάση που εκπροσωπεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης ήταν αντίπαλος του Σοκράτη Φάμελου και ήταν ο δεύτερος στην εσωκομματική διαδικασία σε ψήφους μετά τον Σοκράτη Φάμελο που κέρδισε με μεγάλο ποσοστό. Ο Πολάκης λοιπόν δεν δέχεται τη συνεργασία με τον Τσίπρα υπό αυτές τις συνθήκες και δεν δέχεται να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό επίπεδο. Από την άλλη, φίλοι μας οι ΣΥΡΙΖΕΙ, πονηρά σκεπτόμενοι, η ηγετική ομάδα σου λέει: κάτσε μην αρχίσουν οι παρετήσεις και πηγαίνουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη και αναλάβει την πλειοψηφία των κομματικών οργάνων ο Πολάκης και η δική του και τελικά δεν ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ας είμαστε προνοητικοί και ας τον διαγράψουμε από τώρα. Μα με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι διέγραψαν και τον Νικόλα Φαραντούρη. Θα τον έχουμε στις 9.30 να μας τα πει όλα αυτά και το παρασκήνιο να μας τα θυμίσει. Έτσι λοιπόν ο Πολάκης, εφόσον δεν του επιτρέπουν να πάρει ο ίδιος αποφάσεις και να μην ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείστε δεδομένο, γιατί σας το λέω, γιατί έκανα ρεπορτάζ, ότι θα κατέβει και ο ίδιος με δικό του κόμμα. Αριστερό, αντισυστημικό, επαναστατικό, πείτε το όπως θέλετε, και ο Πολάκης με νέο κόμμα λοιπόν. Και καταλαβαίνετε ότι έχει ένα δικό του κοινό ο Παύλος Πολάκης. Ένα κοινό το οποίο θα ψήφιζε είτε Τσίπρα είτε ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να ψήφιζε, γιατί έχει ο Πολάκης μια αγωνιστικότητα, μια μαχητικότητα που ενοχλεί πολλές φορές και πράγματι είναι υπερβολικός, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε και πρέπει να του αποδώσουμε ότι τουλάχιστον ο Πολάκης έχει σταθερές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας. Θα διεκδικήσει και αυτό στην ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Κρατήστε το και θα με θυμηθείτε. Εκτός αν τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πώς να τα βρει, αφού τον διέγραψαν την κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε καν απολογήθηκε. Ανακοίνωσε ο Φάμελος ότι διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με αφορμή ένα tweet, ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης και τον πέταξαν έξω. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι έχουν συνεννοηθεί να πάνε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε. Στο Τσίπρα, συγγνώμη, και ότι ο Πολάκης διαφωνούσε τελικά. Αυτό είναι το παρασκήνιο που παίζεται δηλαδή ευρύτερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από την άλλη, ο Τσίπρας με τα ίδια πρόσωπα θα κάνει νέο κόμμα. Προφανώς επειδή οργανωτικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να βρει δηλαδή πρόσωπα έμπειρα, πρόσωπα τα οποία έχουν πορείες αγώνων και έχουν δράσει μέσα στην ευρύτερη αριστερά, αναγκάζεται να προστρέξει πάλι στους παλιούς τους συντρόφους με τους οποίους θα συμπορευτεί στο νέο κόμμα. Το άνοιγμα στο κέντρο δεν πέτυχε, δεν είναι εύκολο να ανοιχθείς στο χώρο του κέντρου και να προσεγγίσεις πρόσωπα τα οποία βρίσκονται και κινούνται ευρύτερα στο χώρο του κέντρου. Ανακοίνωσε κάποιους επιστήμονες οι οποίοι είναι σοβαροί και θα μπορούσαν να αλλάξουν την ατζέντα του νέου κόμματος Τσίπρα, αλλά αν συμπεριλάβεις όλους τους παλιούς, δηλαδή αν αρχίσεις πάλι Δούρου, Γεροβασίλη και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ήταν υπουργοί κατά τη διάρκεια της τετραετίας, της πενταετίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω κατά πόσο θα αισθανθεί ο πολίτης και ο ψηφοφόρος ότι του παρουσιάζεις κάτι νέο. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα κρυθούν. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα. Μάλλον μετά την Μαρία Καρισιανού, η οποία θα ανακοινώσει την 21η Μαΐου, ίδια το είπε. Δεν προέρχεται από το ρεπορτάζ αυτό. Η ίδια είπε ότι θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου το δικό της κόμμα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν με ποιους θα πορευτεί, τι θα κάνει. Πώς θα χειριστεί το θέμα Πολάκη, γιατί ο Πολάκης, εφόσον διαγράφει και θα προχωρήσει ανεξάρτητο στη δική του, στο δικό του κόμμα, θα τους ασκεί κριτική εξ αριστερών. Αυτός είναι ο στόχος του. Και να δούμε τι θα γίνει. Πολλά κόμματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κόμματα και θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότερα, νομίζω εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ μας κάνει καλό. Μας τρέφει σε ένα άρι. Θα γίνει πολλά κόμματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κόμματα και θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότερα, νομίζω εμάς το πολιτικό ρεπορτάζ μας κάνει καλό. Μας τρέφει.

πραγματικά της πλάκας. Σημασία έχει να αποπληρώνεις τα δάνειά σου. Δεν έχει καμία σημασία αν έχει κάποιος δάνεια. Βεβαίως και πρέπει να έχει δάνεια. Ένα κόμμα το οποίο ήταν τόσα χρόνια στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν μπορούσε να μην έχει δάνειο. Αποπληρώνει τα δάνειά του. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν τα αποπληρώνει και είναι συνεπής στην αποπληρωμή, δεν μπορεί κανένας να πει το παραμικρό. Αν δεν τα αποπληρώνει ή του έχουν χαριστεί κάποιοι συγκεκριμένοι όροι και μπορεί κάποιος να το αποδείξει αυτό, τότε να ασκήσουμε κριτική και να το πυροβολήσουμε το κόμμα αυτό. Τι δάνεια να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν στο 2 με 3%. Πάλευε αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους τους Έλληνες, απανταχούς στην Οικουμένη. Με αυτά που γίνονται στην αριστερά, γράφει ο Βαγγέλης, γελάει και ο κάθε επικραμένος. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη να κυβερνάει για πολλά χρόνια ακόμα. Κρίμα για αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να μην έχει αντιπολίτευση. Αλλά αυτό δεν είναι καλό για το σύνολο της κοινωνίας. Κοίταξε, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο στον τρόπο που προσεγγίζεις τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει. Δεν θα σου έλεγα αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και η αξιόπιστη αντιπολίτευση για να υπάρξει και να μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις μόνο που μπορεί να υπάρξει, στο χώρο του κέντρου. Αυτό που λέγαμε κάποτε, η δημοκρατική παράταξη, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Μόνο μια τέτοια αντιπολίτευση μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Η αλήθεια όμως είναι ότι γι' αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Το γεγονός δηλαδή ότι η αντιπολίτευση δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει διεισδύσει στον χώρο των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου, δεν έχει πείσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει είναι πολυδιασπασμένη, με αποτέλεσμα το πρώτο κόμμα να έχει μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, σε αυτό δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Πρέπει η αντιπολίτευση, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και πρέπει για το δημοκρατικό μας πολίτευμα η αντιπολίτευση να είναι ισχυρή απέναντι στην κυβέρνηση και επικοδομητική στην κριτική της, γιατί έτσι βοηθά και την κυβέρνηση να βελτιωθεί. Σε αυτό όμως πρέπει η ίδια η αντιπολίτευση να καθίσει στο τραπέζι και να βρει τρόπους συνεργασίας για να απαντήσει ενιαία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία τύχη για την αντιπολίτευση. Πολυδιασπασμένη, κατακερματισμένη σε πολλά κόμματα, κομματίδια από το κέντρο μέχρι τα αριστερά, δεν έχει καμία τύχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, είναι απλά μαθηματικά. Όποιος αντιλαμβάνεται τα πράγματα σήμερα στην κοινωνία, το καταλαβαίνει από μόνος του. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μαράνα. Σε καλά, Κωνσταντίνε, την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Ο Φίλιππος, μισό λεπτάκι να διαβάσω τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και έχω αφήσει αρκετά μηνύματα αδιάβαστα. Καλημέρα σας από τη Βιέννη, κυρία Παπαγιάννη. Ελλάδα, μια χώρα με ιστορία που δυστυχώς έχει πολιτικούς που δεν τις αξίζουν, που δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα της χώρας. Κρίμα, χάσαμε. Δεν υπάρχει μέλλον για αυτή την πανέμορφη Ελλάδα. Πολύ απεσιόδοξο σε ακούω, Φίλιππε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Ο Χάρης μου έχει ζητήσει να τον καλέσω. Ο Χάρης όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι έχουμε και άλλα πράγματα εκτός από να τηλεφωνούμε σε ακροατές. Τρέχουμε στο κανάλι μας, τρέχουμε στην εφημερίδα, στο site. Το έχω το τηλέφωνο σου, αγαπητέ φίλε Χάρη, θα σε πάρω λίγη υπομονή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο που μου γράφει παταγώδης αποτυχία του Ακύλα που βγήκε δέκατος. Τώρα εδώ, Νίκο, έχω μια άποψη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ακύλας ή κάποιες εκπομπές που παρουσίαζαν τον Ακύλα ως ένα από τα φαβορί. Θα μου πεις και αυτές οι εκπομπές από τα γραφεία στοιχημάτων έβγαζαν τα συμπεράσματά τους. Εντάξει. Δέκατη θέση, εγώ δεν το βλέπω και τόσο άσχημο. Βεβαίως μπροστά στη δεύτερη ή τρίτη που έλεγαν κάποιοι ότι θα πάρουμε, θα το έλεγες και παταγώδη αποτυχία. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε το τραγούδι, αλλά εν πάση περιπτώσει βρήκα στο πρόσωπο αυτού του παιδιού ένα παιδί διψασμένο για διάκριση, ένα αυτοδημιούργητο παιδί, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια και έκανε καριέρα μόνος του, χωρίς πλάτες, και μόνο γι' αυτό ήθελα, έτσι, είχα διάθεση να το στηρίξω, αλλά σαν τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι τα ίδια γούστα, δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή είναι ελληνικό τραγούδι, να μας αρέσει όλους. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου που μου λέει η μόνο ντροπή έτσι θα έρθει η δικαιοσύνη και παραθέτει μια εκδήλωση με την κυρία Καριστιανού σε εκδήλωση της Ανταρσία. Παλαιό δημοσίευμα είναι αυτό, καθίστε το εδώ και θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη, τον Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα από τη λιέγη του Βελγίου, κυρία Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.

Πράγματι εξαιρετικές οι μουσικές επιλογές σας. Αν θέλετε κάτι και μια αναφορά σε ένα μεγάλο της μουσικής που έφυγε σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια, στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ένας μεγάλος, πραγματικά, ίσως από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες που έβγαλε αυτός ο τόπος. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Αντένα 105,3.
13: Αργότερα, για να ακούσουμε το τραγούδι που κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Αυτό μόνο. Αλλά γενικά εδώ χρόνια τώρα δεν βάζουμε ξένη μουσική.
14: Πώς να χαρείς για να χαρώ, κι αν θέλω να δεις τον ουρανό που βλέπω.
13: Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Χθες το απόγευμα στην Κορινθία, πέρα από την ποτιστική βροχή που ήταν απαραίτητη, πνιγήκαμε κυριολεκτικά στον ομίχλη. Δεν βλέπαμε ούτε τη μύτη μας. Υπάρχει κάποια εξήγηση από τους ειδικούς? Είχε πει χθες ο κ. Καντερές ότι θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο της υγρασίας, της μεταφοράς σκόνης λόγω των νοτιάδων και της ομίχλης στην περιφέρεια. Εδώ δεν το είδαμε στην Αθήνα, τουλάχιστον το φαινόμενο της ομίχλης. Υγρασία είχαμε έντονη, βροχή και ελασποβροχή το απόγευμα, αλλά τα υπόλοιπα εσείς στην περιφέρεια τα είδατε καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή, να είστε καλά κύριε Δημήτρη, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News, φίλες και φίλοι. Δεύτερο, τι άλλο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα το 2030. Αυτά τα οποία σχολιάζαμε και με τον κύριο Χριστόπουλο, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής και 2 συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του Μαργαρίτη Σκηνά. Καλημέρα στη φίλη της Βετλάνα, καλημέρα Γιάννη. Το σημαντικότερο είναι όχι τόσο ότι δεν έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση, αλλά ότι πάλι υπάρχει κόσμος που πιστεύει τον Τσίπρα και θέλουν να πάνε τη χώρα πίσω. Για να δούμε τι θα γράψει το Κοντέρ στο νέο κόμμα Τσίπρα. θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα κόμματα, αν δεν ανακοινωθούν, αν δεν έχουμε δηλαδή το κόμμα μπροστά μας, το ονοματεπώνυμό του, την ονομασία του δηλαδή, και τον τρόπο που θα ανακοινωθεί, νομίζω ότι και οι δημοσκόποι μας το έχουν πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, παίρνουν μεγάλο ρίσκο προσεγγίζοντας πρόθεση και εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Πρέπει να ανακοινωθούν τα κόμματα, να τρέξει ένα διάστημα για να γίνουν, να ζυμωθούν με την κοινωνία, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικότερα με το πολιτικό σύστημα, και εν συνεχεία να καταγραφούν δημοσκοπικά για να δούμε τι απίδια πιάνει ο σάκος. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Πότε οι απλοί Έλληνες εργαζόμενοι θα σταματήσουν να ψηφίζουν τα κόμματα του κεφαλαίου? Ποια είναι άραγε τα κόμματα του κεφαλαίου, Νίκο? Για στείλε μας να τα μάθουμε κι εμείς. Τι σημαίνει κόμμα του κεφαλαίου? Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ.

0: πόνι. Καλημέρα στο Διονύση. Εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε διακοπή συνομιλιών με τους Τούρκους, αλλά και με το κλείσιμο της πρεσβείας τους. Ο φίλος ο Διονύσης αναφέρεται στον μπαράζ προκλητικών, στον μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο, που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, το οποίο ετοιμάζει να περάσει ως νόμο στην τουρκική βουλή. Δώστε μου ένα-δύο λεπτά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω για τη Real News, φίλες και φίλοι, ότι μπορείτε να τη βρείτε και στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Να σας πω ότι Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Δημογραφικό, DI. Τώρα, να σας πω ότι αν έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπείτε στο publicbookawards.gr και ψηφίστε τα βιβλία που ξεχώρισατε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, με αφορμή την αναφορά στα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι, προσέξτε, φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Λεμεσό της Κύπρου, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Τέλος, να σας πω ότι σήμερα, αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά Best Sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Παντού, το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Και να σας πω ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή σήμερα, δηλαδή με τη Real News.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
13: Που κυκλοφορεί με τίτλο «Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε η νικήτρια του τελικού της φετινής Eurovision. Στη 10η θέση βρέθηκε η Ελλάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει την επιδημία έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα ως παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για τη Λάρισα που επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου, αλλά αποχαιρετά τη Super League μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-out μετά την ισοπαλία 0-0 του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Στην Αγγλία η Manchester City νίκησε στον τελικό με 1-0 την Chelsea και κατέκτησε το κύπελο για 8η φορά στην ιστορία της. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
15: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
9: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανδρονίκη, τον Ανδρονίκο. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Καλημέρα στη φοβερή Ακροάτρια, την κυρία Σπασία από το Χαλάνδρη, που από όλα όσα λέγαμε από το πρωί, πόσες λέξεις είπαμε, 15.000, 20.000 λέξεις, μία ώρα στα μικρόφωνα. Μας θυμίζει ότι είναι A-word, A-word και όχι A-word, όπως το είπα εγώ. Award είναι το βραβείο και όχι Award, όπως το είπα εγώ, με την αμερικανική προφορά δηλαδή.
17: Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος.
0: Η φίλη μας αναφέρεται στο publicbookaward.gr. Καλημέρα κυρία Σπασία. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα Γιάννη. Μπορούν να λείψουν οι φίλοι σου από την εκπομπή σου. Μπορούν να λείψουν οι ταξιτζίδες από την εκπομπή σου. Όχι, δεν μπορούμε. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή και πάνω απ' όλα χρόνια πολλά και στην Κατερίνα σου, το αστέρι που θα λάμπει σε λίγα χρόνια και της το ευχόμεθα. Τις ευχές όλων μας από τη Διάς εκδοτική και ενέργειας στη διάθεση πάντων όλων, δίνουμε τις καλύτερες λύσεις σε ποιοτικά βιβλία και φυσικά σε οικονομικούς παρόχους ενέργειας. Καλημέρα, Γιώργο Μωυσόγλου. Αγαπητέ φίλε, παλιά ακροατή, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στον Νίκο. Λες να δούμε συνεργασία μελλοντική Μητσοτάκη Τσίπρα. Φίλε, στην πολιτική Νίκο ποτέ μιλές ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Εδώ αναγκάστηκαν να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα οι πιο μεγάλοι εχθροί, οι πιο ιστορικοί εχθροί που υπήρξαν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση, ίσως και πριν τη μεταπολίτευση, τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σου θυμίζω ότι συμμετείχαν μαζί και με τον Χαρίλαο Φλωράκη στη συνέχεια στην κυβέρνηση Ζολώτα, την οικουμενική κυβέρνηση της περίοδου εκείνης. Αφού είδες και αυτό, δηλαδή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη Παπανδρέου, όλα μπορείς να τα δεις. Άλλωστε, ό,τι και αν λένε δεξιά και αριστερά και ό,τι και αν υποστηρίζει το κάθε κόμμα ξεχωριστά, όλα τα κόμματα τα οποία θα εκλεγούν στην κυβέρνηση, μία πολιτική θα ακολουθήσουν. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι κάποιος θα χαράξει την δική του πολιτική, εκτός αν έχει κάποια συγκεκριμένη επιλογή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη, από το ευρώ δηλαδή. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα και στο φίλο που γράφει. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Πασόκ είναι τα κόμματα του κεφαλαίου. Από αυτά τα δύο, ποιο υποστηρίζει τους αγρότες, τους εργάτες, τους υπαλλήλους? Κανένα και για τα δύο το κεφάλαιο. Αγαπητέ Δημήτρη, είναι σχετικό αυτό το οποίο λες. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις πήραν τα υψηλότερα ποσοστά στους αγρότες, τους εργάτες και τους υπαλλήλους. Άρα, τι λες εσύ και εγώ, μικρή σημασία έχει. Τι καταγράφει η κάλπη, τι γράφει το κοντέρ. Έχει σημασία για το ποιο κόμμα είναι κόμμα του κεφαλαίου. Το να λες εσύ ότι το κόμμα του κεφαλαίου είναι αυτό ή να λέω εγώ το κόμμα του κεφαλαίου είναι εκείνο, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ξέρεις που φαίνονται όλα αυτά? Στην πράξη, στην κάλπη. Καλημέρα στον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα, καλή Κυριακή Γιάννη. Πρωινό τρέξιμο στο άδειο κέντρο στην Ερμού. Λοιπόν, ο Πέτρος είναι φοβερός. Τρέχει. Πραγματικά η Ερμού είναι άδεια και μου στέλνει και την selfie και μου δείχνει και το δρόμο. Άδεια. Ούτε ένας, ούτε γάτα δεν υπάρχει. Πέτρο, να το ευχαριστηθείς, φίλε. Έχεις τα ακουστικά σου. Ακούς Real FM. Να σε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης άργησε σήμερα. Του έβγαλα κίτρινη κάρτα. Μεγάλη καλημέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα για αύριο, Γιάννη. Πού ήσουν, αρέσει, Στέφανε? Πάντα λες την πρώτη καλημέρα εκεί, στις 7, 7 και ένα πρώτο λεπτό. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονίτο, το φίλο το δικηγόρο που μου γράφει ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση όσο και η άσκηση σύμφωνα με μελέτη. Το είδα και εγώ αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το είδα στη Huffington Post, για μια έρευνα που επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει αν κάποιος συμμετέχει σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και πόσα διαφορετικά είδη κάνει στη ζωή του. Δηλαδή το συμπέρασμα από την σωστή επισήμανση του κ. Κιμιονή, του καλού φίλου δικηγόρου, είναι ότι η ενασχόληση με τις τέχνες και τον πολιτισμό μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της βιολογικής γύρανσης σχεδόν όσο και η σωματική άσκηση. Και αυτό παρουσιάστηκε σε άρθρο του αμερικανικού περιοδικού CNN Health. Όταν εννοούμε βιολογική γύρανση του εγκεφάλου, κυρίως του εγκεφάλου, εννοούμε κυρίως την άνοια. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με Πολάκη, μπορείτε να μου πείτε. Τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Πολάκη, του την έφερε ο Φάμελος. Του την έφερε. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, προσέξτε. Μάλλον έχουμε τον Κρανίδη, δώστε μου μερικά λεπτά και μετά θα πούμε τα πολιτικά. Μην τα κόψουμε. Καλημέρα στο Μάνο Κρανίδη που πάντα τέτοια ώρα ή περίπου τέτοια ώρα κάθε Κυριακή έρχεται τηλεφωνικά και μας δίνει τα φώτα του για τα ακίνητα. Καλημέρα, Μάνο.
18: Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλή Κυριακή, Γιάννη. Ναι, και σε όλους τους ακροατές.
0: Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, έχεις να μας πεις αρκετά πράγματα, ναι, σήμερα.
18: Ναι.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την, από την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που αποκωδικοποιεί τους παράγοντες και τις αιτίες που βρίσκονται πίσω από την αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
18: Ναι, είναι μια έρευνα, στην ουσία μια μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει όλα τα στοιχεία, να μην σας τα αναφέρω. Ποιο είναι το συμπέρασμα τώρα που μας ενδιαφέρει. Πώς προέκυψε αυτό το στοκαστικό πρόβλημα. Το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές να το επιβεβαιώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτον, ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό, Γιάννη.
0: Ναι.
18: Η ζήτηση είναι από το εξωτερικό. Οι Έλληνες έχουν και αυτή μια ζήτηση χαμηλότερου μπάτζετ, έτσι.
0: Ναι.
18: Αλλά η άνοδος, η μεγάλη των τιμών ήρθε από το εξωτερικό. Εκεί είναι και μια απόκληση που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι έχουμε ζήτηση από το εξωτερικό που έχουμε ακόμα, δεν σημαίνει ότι έχουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
18: Έχουμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία.
0: Mm-hmm.
18: Και εκεί όμως αυτό όμως έχει διαχυθεί σε όλη τη χώρα και έχουν ανέβει και τιμές υπερβολικά και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι.
18: Το έχει σημείο εδώ πέρα. Τώρα, έχουμε το μεγάλο θέμα με το δημογραφικό.
0: Mm-hmm.
18: Δηλαδή, ενώ πέφτει ο πληθυσμός, δεν μεγαλώνει ο πληθυσμός, μεγαλώνουν τα νοικοκυριά. Γιατί έχουμε πολλά μονογονεϊκά, διαζύγια, άλλου τύπου οικογένειες. Αλλά έχουμε περισσότερα νοικοκυριά.
0: Mm-hmm.
18: Τα οποία τι θέλουν, μικρότερα σπίτια. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ζήτηση στα μικρά σπίτια.
0: Ναι.
18: 40, 50, 60, 70 μέρα. Εκεί που είναι το στεγαστικό, έτσι. Mm-hmm. Στα μικρά σπίτια εκεί είναι το στεγαστικό. Επίσης, το θέμα της προσφοράς. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Το θέμα πρώτων καρχήν με τα κοινά ακίνητα. Δεσμευμένα ακίνητα. Ακίνητα που έχουν προβλήματα πολλά. Δεν είναι στην αγορά. Δεν είναι αξιοποιήσιμα. Μιλάμε για. Μπορεί να πάνε από ένα εκατομμύριο. Έτσι, αυτό
0: mm-hmm. Μάλιστα.
18: Και το μεγάλο θέμα, βέβαια, με την οικοδομική δραστηριότητα. Που παρόλο που είχαμε αυτά τα χρόνια είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα.
18: Αφήνω το μνημόνιο που δεν είχαμε καθόλου. Έτσι. Και η βραχυχρόνια μίσθωση. Αλλά εδώ και αυτό λέγεται από τη Ελλάδα πιο μικρή επιρροή στην προσφορά. Mm-hmm. Περισσότερο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Έρχεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στη Βουλή για το, με το νέο χωροταξικό, με συγχωρείτε, για τον τουρισμό. Αλλάζουν οι πέντε ζώνες, αλλάζουν οι όροι δόμησης, αλλάζει το ανώτατο όριο κλινών. Είναι, φίλες και φίλοι, για μια χώρα με τουριστική οικονομία όπως είμαστε εμείς, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα δούμε αν θα δουλέψει θετικά ή αρνητικά. Πάντως. Εξ αρχής φαίνεται ως μεταρρύθμιση. Μπορείς να μας πεις μέσα από κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις, να μας απαντήσεις τι είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν στη Βουλή τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού και τι είναι αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο εμφανίζουν στον τίτλο για τον τουρισμό. Για πες μας.
18: Μπορώ να το πούμε γρήγορα γιατί είναι και σύνθετο. Είναι στην ουσία το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα.
0: Μάλιστα.
18: Δηλαδή πάνω σε αυτό θα στηριχθούν.
0: Καθορίζει τους κανόνες ανάπτυξης του τουρισμού στη χώρα. Για πες μας.
18: Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι. Πρώτο, να περάσει από το ΣΤΕ, Γιάννη. Διότι το προηγούμενο δεν είχε περάσει από το ΣΤΕ.
0: Ναι.
18: Είχε κυρωθεί από το ΣΤΕ.
0: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις.
18: Γι' αυτό έγιναν διορθώσεις. Και μετά από διαβούλευση βέβαια και με τους φορείς. Άρα πρώτο να περάσει από το ΣΤΕ. Πάντα να ξέρουμε ότι αν δεν περάσει από το ΣΤΕ θα έχουμε προβλήματα όπως είχαμε στα πολεοδομικά τα προηγούμενα. Έτσι, δεύτερο. Η μεγάλη διαφορά των επιπλέον δεν πάει με τη ζήτηση, αλλά πάει με τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.
0: Ναι.
18: Είναι μια νέα έννοια που στηρίζεται στις κλίνες που έχουν, στις υποδομές, στο κυκλοφοριακό, στην αποχέτευση, στο νερό και όλα αυτά, στο ρεύμα, στις δυνατότητες ρεύματος, ηλεκτρισμού κλπ. Το οποίο στην ουσία όσο μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα έχεις, τόσο καλύτερος όρος δόμησης έχεις. Όσο λιγότερη, δηλαδή ποιες είναι, χωρίζει σε πέντε κατηγορίες στην Ελλάδα, στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές κλπ. Και στην ουσία πάει ανάλογα με τον κορισμό που έχουν στον τουρισμό. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
18: να πω ένα παράδειγμα, η Μύκονος, η Σαντορίνη είναι κορεσμένες περιοχές. θα έχουν πιο αυστηρούς όρους. Ναι. Ενώ κάποιες υπηρετικές περιοχές θα έχουν λιγότερα αυστηρούς.
0: Εδώ έχει τρεις κατηγορίες. Νησιά πάνω από 250 τetragonικά
18: χιλιόμετρα. Τα νησιά χωρίζεται σαν νησιά μόνο, έτσι.
0: Ναι. Τα νησιά έκτασης από 20 έως 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα έως 100 κλίνες.
18: Σωστά.
0: Και στην ομάδα 3 τα νησιά κάτω των 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων έως 100 κλίνες.
18: Σωστά.
0: Δηλαδή, για πες μας, τι ακριβώς
18: δηλαδή,
0: είναι αυτή.
18: Δηλαδή, λιγότερα μεγάλες αναπτύξεις τα νησιά,
0: ναι,
18: τα νησιά που είναι μικρότερα.
0: Ναι.
18: Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι ένα νησί, αλλά έχει σημασία και πόσο ανεπτυγμένο είναι, είναι λίγο σύνθετο. Γι' αυτό είναι και ένα βέβαιο,
0: ναι,
18: πράγμα.
0: Mm-hmm.
18: Θα γίνεται μια μελέτη, να το πούμε έτσι, φέρουσας ικανότητας, έτσι λέγεται, που θα υπάρχει μέσα στο τοπικό πολεοδομικό και από εκεί θα κρίνονται οι επόμενες παρεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, υπάρχει και δυνατότητα, ας πούμε, να γίνουν παρεμβάσεις και στο Airbnb.
0: Mm-hmm.
18: Δηλαδή, να πούνε οι τοπικές αρχές ή το ΙΠΕΝ, στην περιοχή ΤΑΒΕ θα μπορεί να έχετε Airbnb 4 μήνες το χρόνο.
0: Ναι.
18: Όχι όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
18: Ή δεν θα μπορείτε να έχετε παραπάνω καταλήμματα εκεί, όπως περίπου έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Mm-hmm.
18: Υπάρχει δυνατότητα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
18: Θα κρίνουν οι αρχές αφού υπάρχει αυτή η μελέτη φέρουσης ικανότητας.
0: Ωραία. Άλλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
18: Ένα χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει πολλούς ιδιοκτήτες, ότι η αρτιότητα πλέον στις περιοχές που είναι την περιοχή Α, περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, πάει στα 16 στρέμματα.
0: Ναι.
18: Μεγαλώνει, αν θέλουμε μεγαλύτερα οικόπεδα. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι στα 8 στρέμματα. Στις
0: ανεπτυγμένες
18: είναι στα 12. Δηλαδή μεγαλώνει η αρτιότητα, για αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
18: Το οποίο στην ουσία σου λέει να. Γιάννη, η όλη η ουσία, πώς το λέω με δύο λέξεις, είναι ότι θέλουν πιο οργανωμένη ανάπτυξη.
0: Ναι, δηλαδή, βάζεις σαφείς και ενιαίους και διαφανείς κανόνες για νέες τουριστικές επενδύσεις. Αυτό είναι και το σημαντικό. Το ζητούμενο είναι να έρθουν επενδύσεις. Ιδιωτικός τομέας, το μοντέλο της οικονομίας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
18: Ακριβώς. Με οργανωμένο τρόπο.
0: Ακριβώς.
18: Και
0: οργανώνει και καλύτερα την ανάπτυξη των ξενοδοχείων. Μένει να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει.
18: Προσπαθεί να το κάνει, όπως το είπε στην αρχή. Προσπαθεί. Ξέρεις, Γιάννη, έχει μεγάλη εμπειρία και εσύ, όπως εγώ και εγώ. Έχουμε και μια αλφα-ηλικία. Όχι, δεν είμαστε μεγάλοι, έχουμε μια αλφα-ηλικία τόσα χρόνια στο επάγγελμα. Δεν εφαρμόζεται εύκολα στην Ελλάδα τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε πολλά χωροταξικά, πολλά ειδικά σχέδια.
0: Είναι σημαντική η μεταρρύθμιση πάντως. Και σημαντική είναι και η προστασία των περιοχών που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις για να μην μεταφραστεί, για να μην μετατραπεί μια περιοχή σε περιοχή με, με υπερτουρισμό. Κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία
18: και
0: την Ισπανία για παράδειγμα.
18: Και άνεργο τουρισμό.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
18: Εν τω μεταξύ υπάρχει και κάτι τελευταίο που ενδιαφέρει πολλούς. Ο Γυαλός στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, καμία κατασκευή πλέον.
0: Μάλιστα. Πότε θα παρουσιάσει το βιβλίο που θα είμαι και εγώ στο πάνελ στην Ένωση Συντακτών και ποιο είναι το βιβλίο σου, αγαπητέ Μάνο?
18: Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι η ακίνητη περιουσία στην εποχή της κανονικότητας, εισαγωγικά της κανονικότητας.
0: Ναι.
18: Αυτό έτσι το αφήνω ελεύθερο. Θα παρουσιαστεί 27 Μαΐου στις 6 ώρα Τετάρτη, 6 ώρα στην ΕΣΥΑ, στην αίθουσα εκδόσεων της ΕΣΥΑ.
0: Ναι, ναι.
18: Και θα έχει ένα εκλεκτό πάνελ ομιλητών με πρώτο βεβαίως εσένα, Γιάννη, μαζί και με πάρα πολλούς εκλεκτούς ομιλητές. Θα μπορούσα να του αναφέρω αν είχα το χρόνο.
0: Ναι.
18: Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Κοίταξε, γιατί αυτό είναι μια ανθολογία αρθρογραφίας.
0: Μάλιστα.
18: Αρθρογραφία από 20 χρόνια που είναι πολύ απλογραμμένο. Και ο καθένας που θα πάρει, το πάρει στα χέρια του, ήδη υπουργέται έτσι, ήδη είναι και μέσα από το διαδικτύου και από τα social.
0: Μάλιστα.
18: Θα έχει μια πολύ
0: καλή
18: κατανόηση εκείνη τη περιουσία.
0: Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ
18: φίλε.
0: Είσαι δύναμη. Καλή επιτυχία, καλοτάξτε το βιβλίο. Θα το στηρίξουμε όλοι. Να είσαι καλά.
18: Γεια σου. Θα το παρουσιάσουμε και μαζί.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, Μάνο. Δύναμη ο Μάνο. Πολιτικό μηχανικό, άνθρωπο τη αγορά, στον ιδιωτικό τομέα, που αλλού. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο Φιλιππίδη, δικηγόρο στο επάγγελμα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, είμαι πολύ περήφανος για την εκπομπή σας, για τον τρόπο που ασκείτε το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, για τις αποστάσεις που κρατάτε και το κυριότερο για το γεγονός ότι βάζετε πάντα ελληνικά τραγούδια και διαβάζετε δεκάδες μηνύματα από το πρωί. Να είσαι καλά, αγαπητέ Νεκτάριε, την καλημέρα μου. Δεν είναι τυχαία ότι η εκπομπή είναι μακράν πρώτη και σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο αξιοπρέπειας, κυρίως όμως σε παρέμβαση και ακροαματικότητα. Μηνύματα γραφικών και κομματικών τρόλς ούτως ή άλλως δεν έρχονται προς τα μένα, επειδή έχει σημειώσει από κάτω και ένα υστερόγραφο, δεν έρχονται και δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είναι μπλοκαρισμένα. Την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Αυτιά. Την διαβάσατε τη δημοσκόπηση της Opinion? Πρώτος ο Αυτιάς στη δημοσκόπηση στο σύνολο των ψηφοφόρων, με διαφορά 15-20 μονάδες από το δεύτερο. Δεύτερος ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πίσω. Τρίτη η Ελεονόρα Μελέτη και τέταρτος ο Νικόλας Φαραντούρης. Τι κοινό έχουν τα τρία πρόσωπα τα πρώτα? Ότι και τα τρία προέρχονται από το χώρο της δημοσιογραφίας, από τον χώρο της τηλεόρασης. Και ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο φίλος, ο άτυπος συνεργάτης εδώ, και ο Κώστας ο Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ και η Ελεονόρα Μελέτη της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, φίλε μου, είχα τόσες προτάσεις για να ασχοληθώ με την πολιτική που αν ήθελα θα το είχα κάνει πολλά χρόνια πριν. Και πίστεψε με, έχω την αναγνωρισιμότητα και την παρέμβαση, θα μπορούσα άνετα να εκλεγώ. Αλλά δεν το επιλέγω και ούτε θα μπω στην πολιτική ποτέ. Είναι θέμα διάθεσης, προσδοκίας, αντίληψης, αντιμετώπισης, χιλιαδιό. Εδώ ο φίλος από το Χαλάνδρη δεν διαβάζει το όλο στον αέρα, όμως θα συμφωνήσω με την φιλοσοφία και τη λογική σου. Δεν μου άρεσε το τραγούδι καθόλου. Το τραγούδι του Ακύλα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν το κατάλαβα κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Το ίδιο το παιδί είναι ένα αξιόλογο παιδί. Ένα παιδί αυτοδημιούργητο, το οποίο ήρθε από την περιφέρεια με όνειρα, είναι καλός χαρακτήρας. Σε καμία περίπτωση η κριτική μας δεν αφορά το ίδιο το παιδί. Το παιδί ένα τραγούδι παρουσίασε, αυτό του άρεσε, αυτό εγκρίθηκε. Αλλά πραγματικά η Ελλάδα έχει στείλει κατά καιρούς ιερά τέρατα στην Eurovision. Βέβαια όλα τα ιερά τέρατα δεν πήγαν καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές το τραγούδι δεν μου άρεσε. Και μάλιστα δεν μου άρεσε το γεγονός ότι κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές τον τελευταίο καιρό το παρουσίαζαν ως σούπερ φαβορί για να είναι μέσα στην τριάδα. Κάπου άκουσα μάλιστα και διάβασα ότι θα έρθει και πρώτο. Οκ, ρε παιδιά, δηλαδή λίγο ενσυναίσθηση, λίγο αντίληψη των πραγμάτων δεν έχουμε για να δούμε αν κάποιο τραγούδι είναι σε θέση να έρθει πρώτο ή δεύτερο. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Σας έχω νέα και παρασκήνιο. Προσέξτε τώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, τον καθάρισε τον Πολάκη. Προχώρησε σε μια εσωκομματική κίνηση, μάλλον ισχύως θα την έλεγα εγώ, διέγραψε τον βουλευτή Χανίων από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επικοινωνία μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εν πάση περιπτώσει μέσω τρίτων. Ο Πολάκης χθες ανέβασε μια ανάρτηση, σχολίασε, όπως του αρέσει να κάνει, με την οποία καταλόγιζε στο σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Πολιτικοί χαρακτηρισμοί όλοι. Δεν υπήρχαν προσωπικοί δηλαδή χαρακτηρισμοί. Και όλα αυτά γιατί δεν έχει ακόμα καθοριστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον της Κουμουνδούρου. Τώρα εδώ να ρίξουμε δίκιο στον Πολάκη. Ο Πολάκης λέει το εξής. Κύριε, πάτε να κλείσετε το κόμμα. Πάτε να βάλετε λουκέτο. Πάτε να αναστείλετε τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να ερωτηθούν τα ισοκομματικά όργανα. Εμείς δεν έχουμε άποψη δηλαδή για όλα αυτά. Πολύ σωστή η άποψή του. Τι ήθελε να τα γράψει όλα αυτά. Αποφάσισε ο Φάμελος εν θερμό, μετά από συνεννόηση με φίλους. Δεν ξέρω τι. Ξέχασα να σας πω ότι η ανάρτηση του Πολάκη έγινε με αφορμή τη συνέντευξη του Δημήτρη Χατζησοκράτη, του γνωστού παλαιού και ιστορικού στελέχου αριστεράς, με την οποία ζητούσε τη σύγκληση των κομματικών οργάνων, σωστά το έλεγε ο άνθρωπος, για να βάλουν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να ανασταλεί η λειτουργία του και να πάνε όλοι μαζί στον Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνετε. Τα έγραψε λοιπόν αυτά ο Πολάκης. Ποιος είδε το Φάμελο και δεν το φοβήθηκε. Τον διέγραψε σε χρόνο ντετέ. Ούτε τα όργανα συνεδρίασαν, ούτε συζήτησε το θέμα με άλλους θεσμικούς παράγοντες σε ισοκομματικό επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με κανέναν. Πήρε την απόφαση και τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα γράφει, μάλλον εξηγώντας τους λόγους της απόφασης, ανέφερε ο κύριος Φάμελος ότι είναι αισχρό το υπονοούμενο πως έχω κρυφή ατζέντα. Προσέξτε τι αναφέρει ο Φάμελος. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλία την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρέθηκα δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πραγματοποίησαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αυθόδη πυρετό. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕΟΤΑ, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα, συνεχίζει ο Φάμελος, με τη δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο δυνατό αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν, γράφει ο Φάμελος, να φύγει την πολιτική μου και ηθική αξιοπρέπεια. Και γράφει μετά την ανακοίνωση του Σωκράτη Φάμελου για τη διαγραφή του Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χανίων γράφει. Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος, ο Φάμελος δηλαδή, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος, και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Πολάκης, επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Πολλά θαυμαστικά. Δυστυχώς τόσος είναι ο Φάμελος, γράφει ο Πολάκης, και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος. Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Σας έδωσα όλο το ρεπορτάζ. Κρατήστε μια πληροφορία ότι αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ο Πολάκης θα κάνει κόμμα. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Και όχι μόνο θα κάνει κόμμα, αλλά θα έχει και πιθανότητες, έτσι λένε οι δικοί του άνθρωποι, να μπει στην επόμενη Βουλή. Οπότε τι θα γίνει, περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη αυτή.
19: Real FM.
20: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
21: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
21: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
23: Πάρα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
24: Έξοδος 33.
23: Και στο relos.gr.
1: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
25: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
26: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
27: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
28: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Αντένα.
1: Μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι. Ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
3: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Σμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Φοβερός καιρός, αρπάξτε την ευκαιρία αν κάνετε κάτι διαφορετικό να βγείτε από το σπίτι, να κάνετε τον πρώτο σας ή δεν ξέρω το δεύτερο, το τρίτο, αναλόγως μπανάκι. Ο καιρός θα είναι καταπληκτικός όλη τη μέρα. Πολλά μηνύματα και με ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα Γιάννη. Επειδή αναφέρθηκε στους πρώτους στην Ευρωβουλή, συμφωνώ 100% με την πρωτιά του Αυτιά. Έχει διαρκή και ενεργή παρουσία ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η τρίτη θέση της Ελεονόρας Μελέτη. Δηλαδή, πώς μπορεί να ταυτίζει τόσος κόσμος με μια κοπέλα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή του αγωνία. Πρόσεξε να δεις το ερώτημα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι: ποιους Έλληνες ευρωβουλευτές θεωρείτε πιο δραστήριους στην Ευρωβουλή? Ο Αυτιάς άστο, δεν παίζεται, είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι 15 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Δεύτερος είναι ο Αρβανίτης. Γιατί είναι ο Αρβανίτης? Διότι είναι πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Όπου βγαίνει, επειδή ήταν χρόνια στην τηλεόραση, αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τους πολίτες. Και μετά είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,3. Γιατί είναι πρόσωπο το οποίο είναι πολιτικός αρχηγός και έχει προβολή. Και μετά είναι η Ελεονόρα Μελέτη. Γιατί είναι Μελέτη? Διότι είναι πρόσωπο το οποίο προέρχεται από το χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης και έχει επίσης υψηλή αναγνωρισιμότητα. Μετά έρχεται ο Νικόλας Φαραντούρης. Επίσης πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε πάνελ και όποιο κανάλι γυρίσεις θα τον έχουμε στη συνέχεια, τον βλέπεις μπροστά σου. Μετά ποιος έρχεται? Ο Σάκης Αρναούτογλου. Άλλο ένα πρόσωπο που προέρχεται από την τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι δημοσιογράφος, ήταν μετεωρολόγος και παραμένει μετεωρολόγος. Και αυτό είναι αναγνωρίσιμο πρόσωπο στην κοινωνία και τους πολίτες. Γι' αυτό και βλέπεις ο Αυτιάς να προηγείται με μεγάλη διαφορά. Ο Αρβανίτης που προέρχεται επίσης από τη δημοσιογραφία να είναι δεύτερος. Η κυρία Λατινοπούλου ως πρόεδρος κόμματος τρίτη. Και τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πάντα σας ακούω κι εγώ. Κάθε Σαββατοκύριακο έχετε ορθό πολιτικό λόγο, χωρίς φανατισμούς και επιπλέον πληροφορείτε σωστά για την επικαιρότητα, κοινωνική, εσωτερική και διεθνή. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα που ακολουθεί. Να σε καλά, αγαπητή μου Ιφηγένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις, δεν μπορεί να είναι όλοι σύμφωνοι και θα είναι και ανησυχητικό αν όλοι συμφωνούν μαζί σου. Η λύση, η επιλογή είναι απλή. Δεν ακούς κάτι που δεν σου αρέσει. Δεν έχεις κανένα λόγο να ακούς κάτι που δεν σου αρέσει. Όπως και εγώ επιλέγω τι θα ακούσω, τι θα δω, τι θα διαβάσω, έτσι νομίζω ότι και ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της επιλογής. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει. Είναι πάρα πολύ απλό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Διονύση τον Καντιάνη, τον αγαπητό φίλο ακροατή. Καλημέρα, Διονύση, να σε πάντα καλά. Ο Κώστας μου λέει ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική ο Πολάκης. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα αποσυρθεί ο Πολάκης από την πολιτική. Κράτα την πληροφορία που σου δώσα. Ο Τάκης μου λέει: Γιάννη, λάθος. Ο Φάμελος μίλησε πρώτα με τον Τσίπρα και μετά διέγραψε τον Πολάκη. Κοίταξε, μπορεί και να μίλησαν, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Πάντως σίγουρα σε συνεννόηση με τον Αλέξη. Τον έφαγαν τον Παύλο τον Πολάκη. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα Γιάννη. Για πρώτη φορά πιστεύω ότι ο Ρώσος θορυβήθηκε μετά τη συνάντηση ΗΠΑ-Κίνας. Μυρίστηκε μήπως ο Πούτιν κάτι και σπέβδει και αυτό στην Κίνα. Την επόμενη εβδομάδα σπέβδει στο Πεκίνο Πούτιν. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε χθες, μία μέρα μετά το τέλος των συναντήσεων και της επίσκεψης που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σωστή επισήμανση του φίλου. Πάντως επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκαν όσοι υποστήριζαν, όσοι έλεγαν ότι οι τρεις μεγάλοι παγκόσμιοι ηγέτες, των τριών υπερδυνάμενων δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ, Ρωσία, ο Πούτιν και ο ΣΥ για λογαριασμό της Κίνας, έχουν μοιράσει το πλανήτη σε ζώνες επιρροής. Είδατε, έθεσε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν ο ΣΥ στον Τραμπ και ο Τραμπ δεν είπε το παραμικρό για την Ταϊβάν. Πάει αυτά τα οποία έλεγε για εξοπλισμούς, για παρέμβαση, για επιρροή κτλ. Δεν άνοιξε το στοματάκι του. Όπως δεν άνοιξε και ο ΣΥ, ο Κινέζος πρόεδρος, στο στοματάκι του για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή. Αυτά για όσους έχουν ακόμα την εντύπωση ότι ο Πούτιν, ο Τραμπ και ο ΣΥ είναι εχθροί οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλει ο ένας το δίκαιο στον άλλον. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν μοιραστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην περίπτωση όμως των τελευταίων ετών φαίνεται ότι έχει υπάρξει απόλυτη συνεννόηση και σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των προέδρων αυτών. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων τη πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου Ελλάδα ΑΕΚ, διοργανώνεται σήμερα στην πλατεία Αιτού Εθελοντική Ομοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και ώρες 10 με 2 με τον τίτλο Το πιο σημαντικό πρωτάθλημα είναι τη ζωή. Να αποδώσουμε τα εύσημα στου διοργανωτέ και με την παρότρινση να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλημέρα, κυρία Βέρα από του Ζωγράφου. Καιρό είχατε να μας στείλετε μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα της εκπομπής. Να είστε καλά, κυρία Βέρα. Παλιά ακροάτρια, κυρία Βέρα, εδώ του Real FM. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία. Όλα μπορείς να τα δεις, να υπάρχει λέξη συνένεση ανάμεσα στα κόμματα. Αυτό στις μέρες μας. Έτσι είναι, κυρία Κάβουρα. Γι' αυτό και κανένας να μην προτρέχει, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν μετεκλογικά. Όπως το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Κυριακή. Να σε καλά, Μένιπε. Καλημέρα και στον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό τον Κωνσταντίνο που μου λέει: εγώ πιστεύω πως άνοιξε η πόρτα στον Πολάκη να τον πάρει η ζωή. Κωνσταντοπούλη θα εννοείσαι. Τι να σου πω, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι μόνος του θα πορευτεί ο Πολάκης. Όσο για τους αγρότες και τους εγκράτες που ψηφίζουν Ούδο και Πασόκ, τώρα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ναι, ενώ αν ψήφιζαν με κάτι τίποτα άλλο, θα έτρωγαν με πάργυρα. Καλημέρα στον Γιάννη. Κάτι φαίνεται κινείται με το πόλεμο στην Ουκρανία. Το έχει πει και για πρώτη φορά ο είδε τέλος πολέμου μπροστά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να δούμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Όσον αφορά το τραγούδι της Eurovision, μπορεί να είναι εξαιρετικό στη δουλειά του, αλλά κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν. Πρωταθλήματα αλλάζουν χέρια. Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραμένει ο ίδιος. Την καλημέρα μου, Γιάννη, να είσαι καλά. Πάντως το ξέρει το αντικείμενο ο Φωκάς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μέχρι χθες λέγαμε, βλέποντας, τώρα εγώ δεν τα έβλεπα όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει από την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο, όλοι έβλεπαν τον Ακύλα μέσα στην τριάδα, μέσα στην τετράδα, άντε μέσα στην πεντάδα. Από αύριο αλλάζει το τροπάριο. Θα αρχίσουν γκρίνια στα πρωινά ψυχαγωγικά. Γιατί δεν πήγε μέσα στους πέντε πρώτους? Τι έφταιξε και ήρθε δέκατος? Και το ξέρετε το έργο, το έχετε ξαναδεί. Εγώ να πω ότι το παιδί αυτό είναι ένα παιδί αυτοδημιούργητο που έδωσε τον αγώνα του και μπράβο του να είναι περήφανος για την παρουσία του. Το τραγούδι δεν μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι μια προσωπική, αν θέλετε, προσέγγιση. Και δεν μου άρεσε καθόλου το τραγούδι, δηλαδή. Όλο το κόνσεπτ δεν μου άρεσε, αλλά αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση. Αυτό όμως που πρέπει να σημειώσουμε σε σχέση με τις παλαιότερες, με τους παλαιότερους διαγωνισμούς της Eurovision, είναι αυτή η αναντιστοιχία στην ψηφοφορία της Επιτροπής με την ψηφοφορία του κοινού. Είδατε χώρες οι οποίες ήταν 13ες να έρθουν τρίτες. Άλλη η οποία ήταν δεύτερη στο κοινό ήρθε τελικά ένατη. Δηλαδή πραγματικά υπάρχει μια τρομερή αναντιστοιχία. Και δεν ξέρω και πώς γίνονται τα αποτελέσματα από τα εκατομμύρια SMS και τα τηλέφωνα που γίνονται. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κώδικας διαφάνειας, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό κανένας δεν το έχει καταλάβει. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Πολλά είναι που μας εκνευρίζουν και εμένα σε διάφορες αναλύσεις και από τους καλεσμένους σου και από τους ακροατές και από εσένα. Αλλά το να ακούς το διαφορετικό είναι καλό για να μαθαίνεις και να βρεις το καλύτερο. Έτσι είναι ακριβώς, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κανένας δεν κάνει κάτι με το ζόρι. Και δεν πρέπει να το κάνει με το ζόρι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Ο καλημέρα και στο Μιχάλη που ρωτά αν μπορεί να δημιουργήσει και ο ίδιος ένα κόμμα. Βλέπω οι μισοί βουλευτές σκέφτονται να φτιάξουν ο καθένας το δικό του κόμμα. Δεν απαγορεύεται να δημιουργήσει. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να κατεβάσει συνδυασμούς, να καταθέσει το φάκελό σου στον Άριο Πάγο. Και αν οι προϋποθέσεις είναι όλες σωστές, μπορείς να κάνεις και εσύ κόμμα. Δεν απαγορεύεται το εκλέγεστε από το Ελληνικό Σύνταγμα. Καθένας μπορεί να δημιουργήσει κόμμα. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια νέα περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Πόλα Δαμιανού, δικηγόρο στο επάγγελμα, κόρη της κυρίας Χρύσας Σαλαβράκου, της γνωστής δικηγόρου, νομική σύμβουλο στην Ένωση Συντακτών Υμερησιών Εφημερίδων Αθηνών. Σήμερα τελειώνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα γίνει ψηφοφορία. Καλημέρα, κυρία Δαμιανού.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι διαδικασία είναι αυτή, γιατί πράγμα ψηφίζετε εσείς σήμερα τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τι θα εκλεγεί από όλη αυτή τη διαδικασία?
2: Κοιτάξτε, αυτό το τρίμερο ήταν το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα Κυριακή κλείνουν οι εργασίες του. Ξεκινήσαμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε το κυβερνητικό έργο και τους στόχους που έχουμε πλέον για το 2030.
1: Ναι.
2: Είναι το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο γίνεται ένα 2 χρόνια.
1: Mm-hmm.
2: Εχθές είχαμε ομιλίες τελεχών και υπουργών, οι οποίοι συνέχισαν κάνοντας ο καθένας παρουσιάζοντας το χαρτοφυλάκιό του, αλλά και ακούγοντας και τους στόχους που θέτουμε.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με, με το κάθε υπουργείο είχαμε θεματικές, όπως είναι οι νέοι, όπως είναι
1: ναι, τα είδαμε
2: η
1: αυτά.
2: Ελλάδα. Τα
1: γενικά
2: είδατε.
1: Πήγε καλά και το συνέδριο ή επειδή υπάρχει κόπωση από την 7ετή διακυβέρνηση και την 7ετή εξουσία έχει, παρουσιάζει μια κόπωση στα κομματικά στελέχη.
2: Εγώ είχα, επειδή είναι και προεκλογικό συνέδριο, από τη στιγμή ναι. που πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά, το 2027 θα έχουμε εκλογές,
1: mm-hmm.
2: Είδα κόσμο συσπηρωμένο, είδα mm-hmm. πολύ κόσμο, η στιγμή που πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά, το 2027 θα έχουμε εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Είδα κόσμο συσπηρωμένο, είδα mm-hmm. πολύ κόσμο.

0: χώρας τόσα χρόνια, σαφώς δεν τα κάνει όλα καλά.
1: Ναι, αλλά ακούστηκαν αυτά από το συνέδριο.
0: Όχι στο βαθμό στο οποίο παρουσιαζόντουσαν τόσο καιρό από τα μέσα ότι θα ακουστούν, ναι, και από την αντιπολίτευση.
1: Δεν θα έπρεπε όμως εκεί να ακουστούν, δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Εκεί ακούγονται, πρέπει να εκφράσει τον προβληματισμό, την αδυναμία, όλο αυτό το οποίο πρέπει να εκφράσει ο μέσος ψηφοφόρος, το μέσος τέλεχος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, και αυτός είναι ο στόχος ενός συνεδρίου, να ακουστεί και η βάση του κόμματος, να ακουστούν μέσω των συνέδρων και τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και φυσικά υπάρχουν.
1: Δηλαδή,
0: και
1: να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κυρία Δαμιανού, που το βλέπω εγώ από το πολιτικό ρεπορτάζ. Υπάρχουν κάποιοι κυβερνητικοί οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είναι αλαζόνες. Δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι νομίζουν πως θα είναι στα πάντα, για πάντα στην εξουσία της χώρας. Ακούστηκαν τέτοια παράπονα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι οποίοι πρέπει να φύγουν. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Προκαλούν τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες.
0: Κύριε Παπαγιάννη, τα παράπονα αυτά ακούγονται στη διάρκεια, εφόσον υπάρχουν, στη διάρκεια της τετραετίας αυτής. Θα μου επιτρέψετε την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό να εκφράσω. Ότι τα στελέχη τα οποία βγαίνουν μπροστά τα επιλέγουμε, και κυρίως τους βουλευτές, οι οποίοι είναι αιρετοί.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι υπουργοί είναι βουλευτές.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε εμείς επιλέγουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ηγούνται.
1: Υπάρχουν και οι διορισμένοι διοικητές και πρόεδροι οργανισμού.
0: Συμφωνούμε. Νομίζω ότι τα παράπονα όσα υπάρχουν φτάνουν στον Πρωθυπουργό, φτάνουν στα στελέχη τα οποία πρέπει να τα ακούσουν, ούτως ώστε να γίνουν, αν χρειαστεί, διορθωτικές κινήσεις.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ακούστηκαν βεβαίως και κάποια παράπονα, πιο πολύ σε πηγαδάκια.
1: Το λάθη κάνουμε, ακούστηκε ποτέ, είναι αλάνθα στη Νέα Δημοκρατία?
0: Νομίζω ότι το λάθη κάνουμε ακούγεται και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνωρίζει τα κακό κείμενα και ο οποίος προσπαθεί να τα διορθώσει, και αυτός είναι ο στόχος μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να είναι στο τιμόνι της χώρας και την επόμενη τετραετία.
1: Ναι, θέλω επίσης την άποψη.
0: Ο στόχος είναι, ξέρετε, ο τίτλος του συνεδρίου, ο άτυπος είναι Ελλάδα 2030.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπουμε εκεί.
1: Θέλω επίσης την άποψή σας, κυρία Δαμιανού, επειδή είστε νέα, μικρή επιστήμονας και δεν ασχολείστε πολύ καιρό με τα πολιτικά πράγματα της χώρας, παρότι προέρχεστε από ένα πολιτικό σπίτι και ο πατέρας σας ήταν ένας εξαιρετικά έντιμος πολιτικός, ο Θεόδωρος ο Δαμιανός, να είναι καλά ο άνθρωπος, και προσέφερε ό,τι μπορούσε να προσφέρει στην παράταξη και στον τόπο αυτόν. Θέλω να πω ότι έχετε αποκτήσει εμπειρία από το σπίτι, αλλά δεν την έχετε αποκτήσει στην πράξη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και θα ήθελα να μάθω σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι αν τελικά έχετε καταλάβει πως ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης κάνει κακό και σε εσάς. Γιατί κάνει κακό? Διότι αν υπήρχε μια αξιόπιστη, ενιαία και ισχυρή αντιπολίτευση, θα βελτιωνόσασταν κι εσείς σε πολλά πράγματα τα οποία κάνετε σήμερα λάθος.
0: Με βρίσκεται 100% σύμφωνη σε αυτό που λέτε. Χρειάζεται αντιπολίτευση, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, ακριβώς για να μπορεί να φέρνει την κυβέρνηση πρώτων ευθυνών, την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, πρώτων ευθυνών της, και να την κάνει να γίνεται διαρκώς καλύτερη.
1: Ναι.
0: Φυσικά και πρέπει να υπάρχει έλεγχος, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής και εν γέννη της αντιπολίτευσης των κομμάτων τα οποία βρίσκονται στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Να ακούγονται τα κακοσκήμενα, να ερχόμαστε πρώτων ευθυνών μας και να μπορούμε να το διορθώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε συμφωνώ απόλυτα στο ότι χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δυστυχώς βλέπουμε σήμερα στη χώρα τον κατακαιρματισμό, όπως είπατε, για τον οποίο για ακόμα μια φορά ακούμε να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και για τα εσωτερικά τους προβλήματα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο
0: Μητσοτάκης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δυστυχώς ακούμε πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης να το χρεώνουν μέχρι και αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Οπότε εγώ θα κοιτάξω τα του οίκου μου και θα πω ότι αυτό το οποίο είδαμε αυτό το τριήμερο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι έναν κόσμο συσπηρωμένο, έναν κόσμο ο οποίος σαφώς έχει παράπονα, διότι όλοι σε αυτή την κοινωνία ζούμε με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά ο οποίος έχει ελπίδα, έχει στόχους και έχει και σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είδαμε μια κυβέρνηση με σχέδιο, η οποία δείχνει ότι αυτή τη
1: τώρα
0: στιγμή είναι η μόνη η οποία έχει πραγματικά θέσει τους στόχους για το 2030 και η μόνη που αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να τους υλοποιήσει.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τι εσωκομματικό όργανο αφορά η σημερινή διαδικασία?
0: Λοιπόν, σήμερα εκλέγεται η Πολιτική Επιτροπή,
1: ναι,
0: η οποία είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας εσωτερικά. Εκλέγεται από το τακτικό συνέδριο και η οποία χαράζει την πολιτική, ελέγχει και συντονίζει.
1: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές.
0: Εκεί συμμετέχουν εξοφίτσιο οι βουλευτές, ναι, συμμετέχουν μέλη του απόδημου ελληνισμού, συμμετέχουν μέλη.
1: Πόσα είναι τα μέλη δηλαδή συνολικά της Πολιτικής Επιτροπής?
0: Και εκλέγονται και 150 συνεδρίων.

0: οι οποίοι συμμετέχουν εκλέγονται από τους υπόλοιπους συνέδρους. Είναι το ανώτατο όργανο εσωτερικά το οποίο ελέγχει και οργανώνει τα θέματα του κόμματος, όπως για παράδειγμα και την εκλογή του γραμματέα.
1: Μάλιστα. Είστε κι εσείς υποψήφια?
0: Είμαι κι εγώ υποψήφια. Είμαι ήδη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Από το προηγούμενο, είχα εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο και είμαι εκ νέου υποψήφια.
1: Τώρα κάνετε κάτι εκεί, σας ακούει κανείς? Δηλαδή, είστε πόσα άτομα θα εκλεγούν συνολικά μαζί με τους βουλευτές? 300-350. Σας ακούει κανείς? Δηλαδή, την άποψή σας, τα παράπονά σας, τις παρατηρήσεις, τις διαβάζει κανείς, τις ακούει κανείς?
0: Ο λόγος ύπαρξης της Πολιτικής Επιτροπής είναι να μεταφέρει, επειδή εκλέγονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Αθήνα, να μεταφέρει τον παλμό και της επικράτειας και τους προβληματισμούς του κόσμου στα ανώτατα επίπεδα της Νέας Δημοκρατίας και ναι, θεωρώ ότι μας ακούει, ακριβώς διότι έτσι διορθωνόμαστε.
1: Μακάρι να συμβαίνει αυτό σε όλα τα κόμματα. Να είστε καλά, κυρία Πολλά Δαμιανού. Καλή επιτυχία σήμερα στην εσωκομματική διαδικασία.
0: Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Του Αντώνη που μου γράφει για τον Πολάκη αλλά και για την Eurovision. Του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή. Του φίλου του Θανάση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Της Βέρας. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Βέρα, θα το διαβάσω. Του αγαπητού φίλου του Θάνου. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Και καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη από τη Λαμία. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα μόλις επιστρέψουμε.
2: Real FM. Άνω τα βλέπει. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια.
11: 2610-277-929.
12: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
11: Εστιατόριο Διάκου.
12: Εστιατόριο Διάκου.
11: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή καλημέρα εκτός Ελλάδας, Ερτζιανή εντός. Κυριακή 17 Μαΐου του 2026. Για ψάξτε πως έχετε κανένα γνωστό που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε γιορτούλα. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα τα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, χρόνια πολλά και στην Ανδρονίκη. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Θα την ακούσετε στις 9 όπως την ακούσατε και πριν στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Εδώ ο φίλος ο κύριος Γιανακόπουλος με ρωτά, μου λέει ότι ξέχασα να ρωτήσω την κυρία Δαμιανού που έχει δουλέψει και που δουλεύει. Μα νομίζω το είπα στην αρχή. Είναι από τις πιο μάχημες ποινικολόγους, νέες δικηγόρους και έχει και δικό της γραφείο. Δεν το είπαμε στην αρχή αυτό? Γνωστή ποινικολόγος, δεν είναι κάτι καινούριο αγαπητέ φίλε, ίσως δεν το άκουσες εσύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή και πάντα με υγεία. Την περασμένη Κυριακή σου έστειλε αυτό το email και δεν το είπατε. Φίλε μου, δεν το διάβασα, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Να καταλάβεις ότι σήμερα έχουν έρθει 260 email μέχρι τώρα που μιλάμε από το πρωί. Το διαβάζω όμως τώρα. Η απόφαση Γιάννη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια είναι μεγάλο λάθος, διότι θα χαλάσει την ομορφιά στις πολυκατοικίες και θα φέρει προβλήματα με την αντανάκλαση στους γείτονες και άλλα προβλήματα. Όμως, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις με τα ηλιακά, στη Γερμανία απαγορεύονται στα μπαλκόνια και τοποθετούνται μόνο στις στέγες. Οκ, να το δουν λοιπόν οι ειδικοί. Ακόμα δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση. Την περιμένουμε για να δούμε τι περιλαμβάνει. Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλει διαμόρφωση το μήνυμά σου για να μην μας πάνε μέσα. Μου γράφει για την, Eurovision, για το Ελλαδιστάν που τρώει κοινοτικά κονδύλια και δεν τους ενδιαφέρει στην Eurovision η ποιότητα, απλά μόνο να περνά η ατζέντα τους και τρώνε πολύ από αυτό το πανηγυράκι. Μάλιστα. Και ο φίλος Αντώνης κάνει και μια εκτίμηση. Ο Πολάκης βλέπω αν κάνει κόμμα να σαρώνει και έγινε ήρωας στο χώρο της αριστεράς με αυτό που συνέβη. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Ο Πολάκης πολύ πιο συνεπής αριστερός είναι από κάποιους άλλους που το παίζουν αριστεροί με δεξιές τσέπες. Καλημέρα στη Βέρα. Εγώ σε ακούω συνέχεια Γιάννη, αλλά δεν έχω στείλει μήνυμα. Για μένα έχεις τη μακράν την καλύτερη εκπομπή στο ραδιόφωνο και με την πιο σωστή ενημέρωση. Μέσα μου έχω μια πικρία να ξέρεις για τους κυβερνώντες και θα σου το εξηγήσω. Κατάγομαι από την Αλβανία. Έχω έρθει στην Ελλάδα από το 1992. Τότε με ένα μωρό μαζί μου και τώρα έχω 3 παιδιά και 3 εγγόνια και περιμένω και ένα τέταρτο. Δουλεύω κανονικά με ένσημα από το 2007 και τονίζω στην ίδια δουλειά από τότε. Κάθε χρόνο φορολογική δήλωση. Αλλά πάντα έχουμε το πρόβλημα με τα χαρτιά. Καταθέτουμε και περιμένουμε 1,5 χρόνο να βγει άδεια και δυστυχώς δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη και πουθενά. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει για μας? Ειδήσεις και έχω και άλλα μηνύματα του φίλου του Θάνου που με ρωτά αν αληθεύει πως η Ελλάδα χρηματοδότησε με 6 εκατομμύρια την ταινία του Κρίστοφερ Νόλεν με την περίεργη αυτή ωραία Ελένη, το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Φιλιππίδη και του αγαπητού Νίκου, ο οποίος λέει πολλά και διάφορα, του Κώστα από τα Κάτω Πατήσια, του φίλου του Σεπολιώτη, σε λίγο μαζί.
1: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους.

0: Μαγίδα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
9: Και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτουμένα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πυραίουσπαν.gr κάθετο σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυτου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με μία πανδρομένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο meeting του Στίβου Βεργότη που έγινε στο Αργοστόλι. Στην Πορτογαλία, σε meeting Βάδιν, η Αντιγόνη Ντρζιμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν με 1 ώρα 36 πρώτα και 33 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στίχη, Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Α, το ξεχάσαμε.
18: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
18: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: V-Timer και ξένιασες.
19: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Πολλά μηνύματα για το τραγούδι του Ακύλα και γενικότερα για τη Eurovision. Έπεσαν έξω οι στοιχηματικές, έπεσαν έξω οι εκτιμήσεις. Κάποιοι μιλούσαν και για πρωτιά της του ελληνικού τραγουδιού. Τι να σας πω τώρα. Εγώ θα επιμείνω στην αναντιστοιχία της ψηφοφορίας του κοινού, το τηλεβόητην δηλαδή, σε σχέση με την ψηφοφορία των επιτροπών, άλλα αντάλλων. Που σημαίνει κάτι πάει λάθος στην πρώτη ή στη δεύτερη ιστορία. Μάλλον στην πρώτη πρέπει να πηγαίνει λάθος. Δηλαδή, όσον αφορά την πρώτη, βάζω την επιτροπή που ανακοινώθηκαν πρώτη. Οι επιτροπές δηλαδή από τις δημόσιες τηλεοράσεις όλων των κρατών που συμμετέχουν. Τελείως αντίθετα αποτελέσματα στο televoting, με εξαίρεση το τραγούδι της Βουλγαρίας που ήρθε πρώτο και κέρδισε, την πρωτιά και στο κοινό και στις επιτροπές. Ένα τραγούδι που ήρθε από το πουθενά. Δέκατο το έβγαζαν τα στοιχηματικά γραφεία, αλλά αντάλλων. Το δε πρώτο που ήταν σούπερ φαβορί της Φιλανδίας ήρθε πέμπτο, έκτο. Η Γαλλία που είχε ένα πολύ δυνατό τραγούδι με μια πιτσιρίκα γαλλιδούλα με εξαιρετική φωνή ήρθε δεύτερο στις επιτροπές και όγδο στην ψηφοφορία του κοινού, αλλά αντάλλων δηλαδή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας εξηγήσει και η διοργανώτρια Eurovision πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά. Έτσι να ξέρουμε κι εμείς, να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή. Δίνει λεφτά, χρηματοδοτεί δηλαδή όλο αυτό το εγχείρημα, ειδικά οι νέοι, οι πιτσιρικάδες, με SMS και τηλεφωνήματα, αλλά και διαδικτυακά. Πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα αυτά? Προφανώς εστάλησαν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια SMS από όλο τον πλανήτη. Κυρίως από την Ευρώπη, αλλά από όλο τον πλανήτη. Πώς σταθμίζεται το δείγμα, πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα, τι εγγυήσεις υπάρχουν για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αυτών, για να ξέρουμε και εμείς τελικά τι γίνεται. Κάποτε, ξέρετε, έβγαιναν τα αποτελέσματα της Επιτροπής, το 12 πάει στην Ελλάδα, το 12 πάει στην Ιταλία. Εδώ όμως το κοινό βγάζει τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία βγάζουν οι επιτροπές. Και είναι το ερώτημα, νομίζω, σαφές. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοια αναντιστοιχία του ενός από το άλλο αποτέλεσμα? Εμείς, και αυτό είναι παρήγορο, δηλαδή εμείς, το τραγούδι του Ακύλα, σας είπα δεν μου άρεσε σαν τραγούδι, αλλά αυτή είναι η προσωπική άποψη. Δεν μου άρεσε όλο το κόνσεπτ και το τραγούδι, παρότι είναι συμπαθητικό παιδί ο Ακύλας και είναι και αυτοδημιούργητο παιδί, όπως είπα πριν, και του άξιζε να πάει καλύτερα βάσει των προγνωστικών. Τι σας έλεγα τώρα? Σας έλεγα ότι το ελληνικό τραγούδι ήρθε δέκατο, ενώ παρουσιαζόταν θα έρθει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι μπορεί να έρθει και πρώτο. Τι να σας πω, δεν ξέρω από όλα αυτά. Προφανώς ο συνδυασμός επιτυχίας έχει να κάνει με promotion, με διαφήμιση δηλαδή, και δημόσιες σχέσεις, με ένα πακέτο προβολής που είναι απαραίτητο για να πας ψηλά και να επηρεάσεις, να διαμορφώσεις ως ένα βαθμό την κοινή γνώμη. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλό το τραγούδι σου για να προωθηθεί, να πάει καλά δηλαδή. Το πακέτο όλο να είναι ενιαίο και ευχάριστο στον τηλεθεατή. Να πούμε ότι οι ηλικίες που ψηφίζουν είναι κάτω των 28, 26-28 ετών, τα μεγάλα κοινά δηλαδή, οι μεγάλες πλειοψηφίες, άρα τα τραγούδια πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς. Κέρδισε η Βουλγαρία για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι? Εμείς δεν βάζουμε ποτέ ξένα, βάζουμε ελληνικά. Έχουμε ήδη μάλιστα και την εξήγηση από τον Βασίλη γιατί κέρδισε η Βουλγαρία. Θέλετε να ακούσετε την ανάλυση του Βασίλη? Η Βουλγαρία, Γιάννη, μπήκε στο ευρώ και της έδωσαν την Eurovision. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο φίλος ο Βασίλης βλέπει συνωμοσία πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Για να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό που κέρδισε.

Λοιπόν, η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που έχει επιτυχία που να μην είναι ένας Έλληνας από πίσω. Ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος είναι πίσω από αυτό το τραγούδι. Υπογράφει δηλαδή το τραγούδι ένας Έλληνας. Συνθέτης και παραγωγός, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Σάρωσε στο κοινό. Η Βουλγαρία ήρθε πρώτη με 516 ψήφους, το Ισραήλ δεύτερο με 343, η Ρουμανία τρίτη με 296 ψήφους, η Αυστραλία τέταρτη, η Ιταλία πέμπτη, η Φιλανδία έκτη, 7η Δανία, 8η Μολδαβία, 9η Ουκρανία, 10η Ελλάδα. Υπάρχει και μια χώρα με τεράστια μουσική παράδοση, όχι απαραίτητα στην Eurovision, αλλά στην pop και κυρίως στη rock μουσική, το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήρθε τελευταίο με μόλις μία ψήφο. Πήρε μία ψήφο και από το κοινό και από τις επιτροπές. Πάτωσαν δηλαδή. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και τον Τζάλα κατέκτησε τη 19η θέση. Πήρε 75 βαθμούς από κριτικές επιτροπές και κοινό. Αυτά όσον αφορά την Eurovision.

0: Τουλάχιστον έχει αίσθηση του χιούμορ ο Ακύλας και μπράβο του. Έδωσα το 100% του εαυτού μου, αλλά πήγαμε πάλι κουβά. Ωραίος ο Ακύλας. Λοιπόν, για να διαβάσω μερικά μηνύματα πριν πάμε στο φίλο μας το φοροτεχνικό, το Χρήστο το Γκρίγκα, που περιμένει με υπομονή. Ευτυχώς πάτωσε αυτό το ρεζιλίκι που στείλαμε φέτος, Γιάννη. Υπάρχει ελπίδα ακόμα, μου γράφει ο φίλος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Ο φίλος ο Αβραάμ μου γράφει ότι ο υπολογισμός βαθμολογίας, Γιάννη, θα έπρεπε ίσως να έχει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας μεταξύ κοινού και επιτροπών, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τη δυσκολία του τραγουδιού, τη φωνητική απόδοση live, τη σκηνική παρουσία, την πρωτοτυπία και τη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα. Γιατί πλέον ένα viral σύνθημα ή ένα trend στα social συχνά επηρεάζει περισσότερο από την ίδια τη μουσική, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας με το φίλο μας.
1: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς στα δικά μου.
0: Ο Λευτέρης μου γράφει ότι Γιάννη στη Γερμανία στο μπαλκόνι το έχω το φωτοβολταϊκό και φυσικά πολύ ακόμα. Δεν απαγορεύεται όπως είπε ο φίλος. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός. Το λέει και η λέξη. Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Ενέργεια θέλουμε. Ζούμε με ρητή την ενέργεια. Ναι, δεν, θα δούμε τώρα την υπουργική απόφαση. Θα βγει τις επόμενες μέρες για να δούμε τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Σε ακούω τόσα χρόνια, ρε Γιάννη. Μην ξεχάσεις να πεις στο λογιστή σου να σου γράψει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχεις στο εξωτερικό. Ο Ανδρουλάκης, βλέπεις, το ξέχασε. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Πατήσια, το χημικό. Το διάβασα και εγώ, Κώστα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Η ελληνική αστυνομία και η Ιντερπόλ εξόντωσε, εξάρθρωσε, θέλει να γράψει ο φίλος, κύκλωμα εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής μέσω διαδικτύου με τεράστια κέρδη χωρίς να έχουν ενημερώσει τον ΕΟΦ. Και με τα τραγούδια. Καλημέρα και στο φίλο το Σεπολιώτη. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Έχω μπροστά μου το βιβλίο Στρατηγικό βάθος του θεωρητικού του νεοοθωμανισμού Αχμέτ Νταβούτογλου. Τυχαία βρήκα το σελιδοδείκτη στο έκτο κεφάλαιο με επικεφαλίδα η Εγγύης θαλάσσια περιοχή, Εύξηνος Πόντος, Ανατολική Μεσόγειος, Περσικός Κόλπος, Κασπία. Ο θεωρητικός Τουρκαλάς θα θέλει όλα αυτά με το Αιγαίο. Εσωτερική τουρκική λίμνη. Έτσι είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Real News αυτό επιβεβαιώνει, αγαπητέ φίλε. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το νομοσχέδιο, το επέσχυτο αυτό νομοσχέδιο, γράφει η εφημερίδα, το κατάπτυστο θα έλεγα εγώ, ονομάζεται Γαλάζια Πατρίδα.
1: Πάει λίγος καιρός που σκεφτόμουν πως να σου πω σ' αγαπάω και εσύ φρόντισες μάτια.
0: Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, πάγει αρρύθμιση 72 δόσεων, εξοδικαστικός, πτωχευτικός κώδικας, επιλογές και λύσεις. Πάμε λίγο στα χρηστικά θέματα της ημέρας. Χρήστο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη και σου εύχομαι γρήγορα να επανέλθεις στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Σ' ακούμε τόσα χρόνια για τη μουσική, για τη σωστή μουσική που βάζεις. Κοίτα για το επόμενο της ώρας να είσαι συνεπής.
0: Ναι, πάντα. Εννοείται, το τηρούμε αυτό. Τώρα κάναμε μια εξαίρεση γιατί χθες το βράδυ είχαμε το νικητή, τον τελικό της Eurovision. Γι' αυτό βάλαμε το τραγουδάκι και το ακούσαμε.
2: Όλα καλά.
0: Πώς φάνηκε το τραγούδι?
2: Πάμε Γιάννη μου παρακάτω.
0: Παρακάτω, okay. Λοιπόν, για πάμε σε 72 δόσεις τώρα, γιατί νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο αυτό και θέλω λίγο να το προσεγγίσουμε με τη χρηστική του πλευρά.
2: Ναι, ήταν και παραμένει για χρόνια αρρύθμιστος. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μου κάνει εντύπωση και σε επίπεδο επιχειρήσεων που έχει γίνει και κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και έχουν αυτοί οι άνθρωποι αρρύθμιστα χρέη. Εδώ τώρα πρόκειται, θα έλεγα, από το Υπουργείο για μια τακτοποιητική κίνηση. Προσπαθεί να μαζέψει κάποια χρέη του παρελθόντος και να δώσει τη δυνατότητα ρύθμιση σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στις 72 δόσεις και συνολικά μαζί με τη ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι πάγια ρύθμιση, μιλάμε για 2 χρόνια. Πολλοί κατακρίνουν και λένε είναι λίγες οι δόσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε. Είναι 2 χρόνια όμως η ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το Υπουργείο στην τυπική του ρύθμιση να δώσει τη δυνατότητα άνω των 24 δόσεων. Και 48, Γιάννη, είναι περίπτωση που έχουμε από φορολογικό έλεγχο. Έχει αρκετά ψηλό επιτόκιο, έχει 5,84 επιτόκιο η ρύθμιση των 24 δόσεων και βέβαια αφορά ρύθμιση οφειλές, οι οποίες σήμερα κλείνουν τους 27 μήνες. Τον άλλο μήνα, Γιάννη, μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχει ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, έρχομαι και λέω πάντα και είναι πολύ βασικό αυτό να το κοιτάει ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην αγορά που μπορούν να εξετάσουν αν κάποιος μπορεί να εντάξει τα χρέη του στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ναι. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός για μένα, Γιάννη, τις επόμενες μέρες θεσπίζεται και η πλατφόρμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή, όλοι οι φορείς πλέον δεν θα έχουμε το χάλι που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρει κανένας γενικά ποιο ήταν το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Όλοι οι φορείς και ΑΟΕΦΚΑ, εφορία, ΟΤΑ, οι πάντες θα δίνουν τα στοιχεία. Ναι, στην πλατφόρμα αυτή του ιδιωτικού χρέους, έτσι ώστε γιατί, ποιος είναι ο σημαντικός στόχος αυτής της πλατφόρμας? Να μπορεί να δίνει το μήνυμα, παράδειγμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ότι έχουν συσσωρευτεί αυτά τα χρέη από αυτούς τους ανθρώπους, άρα να βελτιώνεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Ναι. Είναι ένα καλό εργαλείο ο κόσμος να απευθύνεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Υπάρχουν άλλες επιλογές και λύσεις.
2: Γιάννη, ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση και επιπλέον, να πούμε και κάτι, δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη λύση, πτωχευτικός κώδικας. Μόνο που όταν κάποιος μπει στο πτωχευτικό κώδικα, χάνει τα πάντα από την περιουσία του, απλά ξεκινάει ένα καινούριο restart. Είτε είχε ατομική επιχείρηση, είτε είχε επιχείρηση, ήταν ιδιώτης. Μπορεί να ξαναξεκινήσει από την αρχή χωρίς να έχει χρέος.
0: Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα, σε ευχαριστούμε αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Η ψηφοφορία των τραγουδιών, Γιάννη, από το κοινό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις εθνικότητες των μεταναστών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι τυχαίο ότι το τραγούδι της Αλβανίας χθες, στην ανάλυση της ψηφοφορίας του κοινού στην Ελλάδα, ήρθε δεύτερο με 10. Σημαίνει ότι το ψήφισαν πάρα πολλοί μετανάστες Αλβανοί, οι οποίοι ζουν και εργάζονται εδώ στη χώρα μας. Προσωπικά μου άρεσε το τραγούδι της Κροατίας Ανδρομέδα. Γιατί? Γιατί τόλμησε, γράφει ο φίλος ο Ζαφυριάδης, ο Μένιπος, να θίξει, Γιάννη, τα σημάδια σταυρού που έκαναν οι γυναίκες στα αμέτωπά τους επί τουρκοκρατίας, για να μην βιάζονται από τους Τούρκους. Ναι, είχε μια ιστορικότητα και μια αναφορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στον τρόπο που προσπαθούσε, όπως και σε εμάς άλλωστε, εκείνα τα χρόνια, οι Οθωμανοί να επιβάλλουν. Αυτά τα οποία ήθελαν να επιβάλλουν. Έχουμε και εμείς ιστορικότητα σε τέτοιου είδους ηρωισμούς. Με πρώτη και καλύτερη, ποια άλλη? Το Σούλι. Γιατί αυτό ακριβώς από αυτά τα οποία άκουσα και διάβασα στη συνέχεια εξέφραζαν οι τραγουδίστριες από την Κροατία. Την αυτοκτονία δηλαδή, μπροστά στο ενδεχόμενο, στο κακό σενάριο, οι Οθωμανοί να καταλάβουν τις πόλεις και τα χωριά τους. Πολλά μηνύματα για τις βαθμολογίες. Καλημέρα στον Τόρπι. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, Γιάννη, με την Μπόλα Διαμανού. Είσαι πάντα λογικός και δίκαιος. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα μου γράφει ότι οι Αλβανοί έκλεισαν, η αλβανική κυβέρνηση δηλαδή, το εκκλησιαστικό λύκειο Αργυροκάστρου. Φίλε μου, και αυτό είναι το ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην Βόρειο Ήπειρο και στα εθνικά, τα ελληνικά χωριά. Μαθαίνω κι άλλα ότι συμβαίνουν και μου τα λένε διάφοροι φίλοι από τη Βόρεια Ήπειρο, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου που λες, αλλά και λίγο πιο κάτω. Μου λένε ότι κλείνουν εκκλησίες, ότι δημιουργούν προβλήματα στα σχολεία. Όλα αυτά επισήμως από την αλβανική κυβέρνηση, από τον κύριο Ράμα. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ότι το τραγούδι της Ρένας Μόρφη που παίξαμε πριν το έχει τραγουδήσει και ο Ακύλας όταν συμμετείχε στο Voice. Αν μπορούμε να το βρούμε για να διαπιστώσουμε τη διαφορά με την απόδοση του χθες. Μου γράφει ότι οι Φωκάδες μετά τη Σάτη την Κλαβδία τώρα χαντακούν και τον Ακύλα με τις αρχικές επιλογές. Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου η δέκατη θέση δεν είναι αποτυχία. Η αποτυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρουσιάστηκε το τραγούδι πως θα έρθει μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Κάποιοι υποστήριζαν ότι μάλιστα δεν έρθει και πρώτο. Εκεί ουσιαστικά ανέβηκε ο πύχης πολύ ψηλά, πάνω από τις δυνατότητες του τραγουδιού αυτού, και άλλαξαν όλα. Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι, δεν το ξέρω το συγκρότημα, το οποίο πραγματικά παίζεται αυτή την περίοδο και είναι από ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Ένα καταπληκτικό τραγούδι καλοκαιρινό. Να το βάλουμε, σε παρακαλώ, Κατερίνα, για βάλτο.

0: Ωραίο, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Άντε να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς. Λοιπόν, καλή Κυριακή να έχετε, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία μέρα, μας είπε ο κ. Κατερές. Και για μπάνιο. Όσοι δεν είστε κρυουλιάριδες, η θερμοκρασία στη θάλασσα είναι περίπου από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κάντε την πρώτη σας βουτιά. Οι άλλοι που μας ακούτε από τον Άλυμο και είστε χειμερινοί κολυβητές, θα λέτε τι λένε τώρα τα γατάκια, ε. Ξέρει ο φίλος ο Νίκος εκεί στον Άλυμο που μας ακούει. Φανταστείτε ότι είναι μια παρέα 30 περίπου φίλων, οι οποίοι έχουν τα παλιά, τα μεγάλα, τα κασετόφωνα που έχουν ενσωματωμένο το ραδιόφωνο και ακούνε Real FM και την εκπομπή μας τώρα στην παραλία του Αλίμου. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε με Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος θα σχολιάσει. Διαγραφή Πολάκη. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. 1 εκατομμύριο ευρώ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ούτω καθεξής. Μητσοτάκης, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Θα μπούμε στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι...
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Εάν θέλετε να απολαύσετε φρέσκους ψαρομεζέδες, ολόφρεσκα ψάρια, μια καυτή ψαρόσουπα δίπλα στο τζάκι, σας περιμένουμε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Θα μας βρείτε Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2610 43 43 49.
13: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
14: Αντένα 105,3.
15: Τάξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
21: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
22: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
21: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
22: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
21: Τηλέφωνο 2610 640 657.
22: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
21: Στάνταρ καθαρά.
23: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
0: Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή να είστε συνεπείς φορολογικές υποχρεώσεις, διότι έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία αυτά και τσιμπάνε πολύ εύκολα. Τα λάθη είτε γίνονται από επίτηδες είτε γίνονται από παράβλεψη. Έρχεται νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Και άργησαν, θα έλεγα εγώ, να το φέρω το νομοσχέδιο αυτό. Στο επίκεντρο γράφει η εφημερίδα η Real News όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να είχε περάσει ως νομοσχέδιο εδώ και πολλές, όχι μήνες, πολλά χρόνια, για να μην σας πω πολλές δεκαετίες. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, μου είπε εδώ η Ρίτσα Ιμπιζόγλη, φίλη μας, η καλή συνάδελφος, το καλό αυτό κορίτσι, ότι δεν είναι μόνο ο Κοντόπουλος πίσω από το τραγούδι της Βουλγαρίας, είναι και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία είναι σύμβουλος φωνητικής, Παλιά Ελληνίδα τραγουδίστρια, με επιτυχίες στον χώρο της pop και όχι μόνο. Και είναι και η κομμότρια Ελληνίδα. Άρα υπάρχει ένα ολόκληρο ελληνικό τίμα από πίσω. Μάλιστα. Συγχαρητήρια στην νικήτρια και μπράβο στο παιδί, στον Ακύλα. Η δέκατη θέση για εμένα είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση, μια αξιοπρεπής θέση. Τώρα, αν πέσουν αύριο διάφοροι φίλοι εκεί στα πρωινά ψυχαγωγικά, διάφοροι σχολιαστές, πανελίστες να το πούμε διαφορετικά, και αρχίζουν να τον ξεσκίζουν, αγαπητέ φίλε, μη μασάς. Μπορεί το τραγούδι σου κατά τη γνώμη μου να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, εσύ όμως ως πρόσωπο, ως άτομο, ως ένας άνθρωπος νέος που ήρθε από την επαρχία και διεκδίκησε τη ζωή, έπιασε τη ζωή στα χέρια του, αυτοδημιούργητος, χωρίς πλάτες, να συνεχίσει την πορεία σου και πάντα επιτυχίες σου εύχομαι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί τι άλλο. Η διαγραφή του Πολάκη. Έρχεται σεισμός στην αριστερή πολυκατοικία. Μου έλεγε δημοσκόπος χθες το βράδυ, ακούστε το, ότι αν ο Πολάκης κάνει κόμμα στον ευρύτερο αριστερό, παύλα, αντισυστημικό, παύλα, επαναστατικό, παύλα, δεν ξέρω εγώ πόσες άλλες παύλες μπορούμε να βάλουμε χώρο, είναι σε θέση όχι απλά να πιάσει 3% και να μπει στην επόμενη βουλή, αλλά να κινηθεί σε ένα ποσοστό της τάξης από 5-6-7%. Δηλαδή, να αποτελέσει και ρυθμιστή των επόμενων πολιτικών εξελίξεων, εάν δεν υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, στην πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Ο Φάμελος τον διέγραψε με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν όλοι αυτοί στο νέο κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να υπάρχει κόμμα με σφραγίδα που θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα με την νέα προσπάθεια και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι σκέφτηκαν το εξής φοβερό: να διαγράψουν με συνοπτικές διαδικασίες τον Παύλο τον Πολάκη, κάτι το οποίο έκαναν χωρίς να συνεννοηθούν μαζί του και χωρίς καν να τον ενημερώσουν. Μάλιστα, καταγγέλει ο κύριος Πολάκης δημοσίως ότι διεγράφει χωρίς καν να συγκληθούν τα εσωκομματικά, τα αρμόδια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε καμία δηλαδή συλλογική απόφαση παρά μια απόφαση του κυρίου Φάμελου. Σας θυμίζω ότι και ο κύριος Φαραντούρης κάπως έτσι διεγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια νύχτα. Είχε πει κάτι που δεν άρεσε στον κύριο Φάμελο και τον διέγραψε μια νυχτή. Το πήρε την απόφαση, τη δημοσιοποίησε και τέλος. Και μετά κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ τον έβριζαν επειδή πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί τον διέγραψαν, τους στέει μετά γιατί πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, τον κατακαιρματισμό της ευρύτερης αριστεράς. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κόμμα με σταθερές, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που καταγράφει μια σταθερή και ελαφριά, αν θέλετε, αύξηση. Ένα δυναμικό κοινό δηλαδή της τάξης του 7-9%. Υπάρχει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται δεύτερο και με διψήφια ποσοστά. Θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα με την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα. Έρχεται το νέο κόμμα Καριστιανού, που δεν ξέρουμε ακόμα τι απίδια πιάνει ο σάκος, αλλά οι δημοσκόποι λένε ότι ακουμπά και ένα αντισυστημικό ακροατήριο προς τα αριστερά και επηρεάζει δηλαδή την εκλογική δεξαμενή που κινείται εκεί μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, που και αυτό αντλεί στην ίδια εκλογική δεξαμενή. Είναι κάποιοι παραδοσιακοί αριστεροί ψηφοφόροι που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο ή γιατί θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές για να έρθει δεύτερο κόμμα. Όλο αυτό δείχνει η έντονη κινητικότητα, μια κινητικότητα η οποία από ό,τι φαίνεται θα καταγραφεί και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αφενός με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και αφετέρου αν τελικά ανακοινώσει το νέο κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Άρα είναι εξαιρετικά ρευστό το πολιτικό τοπίο και δεν είναι εύκολο να καταγραφεί από τώρα συνολικά το πολιτικό σύστημα ως γενικευμένη τάση από τους δημοσκόπους. Πρέπει να δούμε πρώτα τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, τι θα κάτσει ως νέο κόμμα, τι θα ανακοινωθεί τελικά, με ποιους θα πορευτούν και μετά να δούμε οι δημοσκοπήσεις τι θα καταγράψουν για να έχουμε μια πρώτη εικόνα από τις τάσεις της κοινής νόμης. Σήμερα τελειώνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστηκαν γκρίνια σε παράπονα, όχι κάτι το ιδιαίτερο όμως. Θα έλεγα πως η πιο αιχμηρή παρέμβαση, παύλα ομιλία, ήταν από την πλευρά του κυρίου Δένδια, ο οποίος στόχευσε όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά τον κάποιους υπουργούς με τους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν συνεργάζεται και δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Γενικώς ακούστηκαν γκρίνιες και κριτική, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Ξέρετε, σε αυτά τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση μια πενταετία από τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, το ένστικτο της επιβίωσης είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, τα στελέχη τα οποία βρίσκονται στην εξουσία και είναι στελέχη τα οποία έχουν διοριστεί σε θέσεις διοικητών, προέδρων, οργανισμών, εταιριών του δημοσίου και ούτω καθεξής, λειτουργούν με το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτό σας το λέω δηλαδή σε σχέση με την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος σε εσωκομματικό επίπεδο. Δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και όποιος πιστεύει πως θα αμφισβητηθεί στο μέλλον, μάλλον δεν ξέρει καλά ούτε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Όλα θα εξαρτηθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Με οποιοδήποτε σκορ, ποσοστό, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι της των μετεκλογικών κυβερνήσεων θα το κάνει το πρώτο κόμμα. Ακολουθούν τα υπόλοιπα. Αν για παράδειγμα καταγραφούν ποσοστά που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου των δημοσκοπήσεων, εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία, 24-25% και ένα ποσοστό της τάξης του 13-14-15% για το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, η επόμενη μέρα θα έχει να κάνει με δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα προκηρύξει το πρώτο κόμμα, δηλαδή ο Μητσοτάκης, αν είναι αυτός η Νέα Δημοκρατία το πρώτο κόμμα, και στο ενδεχόμενο να αυξήσει τις πιθανότητες εισπύρωσης του κόμματος αυτού για να ανεβάσει ποσοστά. Κατά συνέπεια, δεν είναι εύκολο δηλαδή να προκύψει άλλη λύση με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό. Αυτό θέλω να πω. Ύστερα, επειδή έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα εδώ, και να το δώσω να το καταλάβουν οι φίλες ακροάτες ή ακροατές. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται στην περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας μετά την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση να προτείνει άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνει αποδεκτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να συνενέσει σε ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να προταθεί ως τρίτη επιλογή για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης θα πηγαίνει στη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη, και σας το λέω από το ρεπορτάζ μου, μέχρι να προκύψει αυτοδυναμία, αν προκύψει τελικά. Περισσότερες πιθανότητες, δηλαδή κατά την δική μου εκτίμηση, υπάρχουν να προκύψει ένα πρόσωπο εκτός πολιτικής, όπως ήταν για παράδειγμα ο Λουκάς Παπαδήμος, στην περίφημη κυβέρνηση Παπαδήμου, ή όπως ενδεχομένως να είναι ο Γιάννης Οστουρνάρας, ή κάποιο άλλο πρόσωπο εξοκοινοβουλευτικό που θα παίξει το ρόλο του πρωθυπουργού σε μια κυβέρνηση, ας την χαρακτηρίσουμε, συνεργασίας και εθνικής ενότητας, παρά κάποιο άλλο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι δελφίνοι ήδη ξεσκονίζουν τα πρωθυπουργικά τους σακάκια από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν βλέπω τελικά να τα βγάζουν από την ντουλάπα. Κυρίαρχο σε εσωκομματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία παραμένει μέχρι τη στιγμή που μιλάμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε τώρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για την διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Μια διαγραφή που με τον τρόπο η οποία ανακοινώθηκε μοιάζει με τη δική σας διαγραφή.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όλα αυτά είναι.
0: Και ξέρω ότι δεν είστε και φίλος του κυρίου Πολάκη. Κάθε άλλο μάλιστα.
1: Δεν πολιτεύουμε με όρους προσωπικούς. Πολιτεύουμε με όρους πολιτικούς. Και προφανώς όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η πολλή διάσπαση και όλες αυτές οι εξελίξεις εδώ και αρκετό καιρό δεν μπορούν παρά να στεναχωρούν. Τους χιλιάδες ανθρώπους που τίμησαν αυτό το κόμμα και τέλος πάντων καταλαβαίνω και τη θλίψη τους για όλο αυτό τον πολυκερματισμό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους και εγώ απευθύνομαι και ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας, χωρίς να θέλω να σχολιάσω πράγματα πλέον που δεν με αφορούν προσωπικά εδώ και πολλούς μήνες, θέλω να πω ότι πλέον είναι περισσότερο από εμφανές ότι σε αυτό που ονομάζουμε στο δημοκρατικό προοδευτικό τόξο η μόνη διέξοδος και η μόνη επιλογή σοβαρότητας και αντεπίθεσης και συσπήρωσης και πολιτικού προγράμματος παραμένει το ΠΑΣΟΚ ως ιεραρχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, και κάνω και εγώ έκκληση συσπήρωσης μέσα από ένα κόμμα που έχει τιμήσει την ιστορία του με τα πάνω του, με τα κάτω του, με τη διακυβέρνησή του, αλλά και με τον προγραμματικό του λόγο αυτή τη στιγμή, και με την σοβαρότητα και στιβαρότητα που τέλος πάντων ανταποκρίνονται στην κρισιμότητα των στιγμών.
0: Εδώ,
1: δηλαδή είναι κυβερνητικό.
0: Τα λέτε κομψά και καλά κάνετε. Εδώ όμως προκύπτει ένα ερώτημα. Αν τελικά επιβεβαιωθούν κάποιες πληροφορίες και ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του, δεν έφυγε μόνος του, τον διέγραψαν, δημιουργήσει και αυτός ένα κόμμα αριστερά του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, ο κατακαιρματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πώς θα βγουν τα νούμερα, δηλαδή, πώς βγαίνουν τα ποσοστά σε όλο αυτό. Κυρίως του Πασόκ, όπως καταλαβαίνετε, ο κατακαιρματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πώς θα βγουν τα νούμερα, δηλαδή, πώς βγαίνουν τα ποσοστά σε όλα αυτά.

0: χαμηλότερο επίπεδο, με τη στέγαση στο 13% πληθωρισμός, με όλα αυτά. Και υπάρχει και μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όποιος θέλει πραγματική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, απεχθάνεται την πολυδιάσπαση. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις, πρωτοβουλίες και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεται, ορθώς, αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Ναι. Είναι τεράστια, ας πούμε.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αποτελούν νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Να συμφωνήσω. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι ευθύνονται προσωπικές επιλογές, εσωκομματικοί διαγωνισμοί και μαγαζάκια. Εγώ στην πολιτική μου διαδρομή δεν είναι και μεγάλη. Τα τελευταία 3 χρόνια πολιτεύτηκα με ένα και μοναδικό κόμμα, από το οποίο, όπως πολύ σωστά υπενθυμίσατε, πριν από 6 μήνες διεγράφην. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι με τα εσωκομματικά. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με εσωκομματικά, ξέρετε. Δεν είχα αποτελέσει ποτέ μέρος μιας φράξιας, μιας ομάδας. Δεν συμμετείχα καν σε
1: κομματικά. Γι' αυτό και δεν ήσασταν αρεστό στο κλαμπ του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φραντούρη.
0: Και να σας πω κάτι. Έχω ένα στόχο και μία προσήλωση. 5 πράγματα που έχω αναλάβει, μπας και μπορέσω να τα φέρω εις πέρας. Όχι μόνος μου, μέσα από τις συλλογικές δράσεις. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Ήδη με τους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους έτσι κι αλλιώς εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε κάνει πολλά πράγματα στην Ευρωβουλή, έχουμε καταθέσει 4 προτάσεις. Κοινές προτάσεις παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική για τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα από τις συλλογικές δράσεις βεβαίως, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και νομίζω και τη συντηρητική πλειονότητα των ακροατών που κάποια στιγμή εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ και θέλανε μια πολιτική αλλαγή, προκαλεί θλίψη. Και μένω μόνο σε αυτό. Όμως η θλίψη δεν μπορεί να διαιωνίζεται, ούτε η στεναχώρια μπορεί να διαιωνίζεται. Η θλίψη και η στεναχώρια πρέπει να περνάει στη δράση. Και δράση αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρξει μονάχα από ένα στιβαρό πόλο που μπορεί να συσπηρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή, στο πολιτικό σκηνικό όπως υπάρχει, υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει θέσεις, έχει προτάσεις, έχει στελεχειακό δυναμικό και έχει και ένα πρόγραμμα, μια περιφερειακή συγκρότηση. Και αρχή, μέση και τέλος για την επόμενη μέρα. Τι να κάνουμε.
1: Κάτι τελευταίο, λοιπόν, δεν φοβάστε αυτός ο ανταγωνισμός?
0: Όλα τα υπόλοιπα εγχειρήματα τα οποία περιγράψατε και τα οποία κυοφορούνται ή ενδεχομένως προκύψουν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Νομίζω ότι είναι φυσιγενή.
1: Δεν φοβάστε ότι αυτός ο ανταγωνισμός για την δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα θα λειτουργήσει ανασταλτικά για την αντιπολίτευση και υπέρ της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας σε τελική ανάλυση ή όχι?
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διαγωνισμό ούτε για τη δεύτερη, για την τρίτη, ούτε για
1: την. Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσει.
0: Εντάξει, θεσμικά.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
0: Κύριε Παπαγιάννη, θεσμικά και κοινοβουλευτικά.
1: Η κάλπη θα μιλήσει, αλλά προ το παρόν έχουμε τι δημοσκοπήσει.
0: Θεσμικά και κοινοβουλευτικά υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που έχει σοβαρό, στιβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα και διεκδικεί την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Διεκδικεί δηλαδή διακυβέρνηση του τόπου. Και αν δεν υπάρξει αυτό ο πολυκερματισμό και η. Προσωπικές μικροφιλοδοξίες και μοροφιλοδοξίες και ο πολυκερματισμός, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με πολύ σοβαρό τρόπο πορεύεται προς την εξουσία. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι άλλο, γιατί σας άκουγα πριν.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό να τρέξουμε.
0: Στην ανάλυση σας. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να θέλει να παραμείνει Πρωθυπουργός ΕΣΑΗ. Νομίζω ότι σε κάθε δημοκρατική χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, παντού, αν έχεις κάτι να προσφέρεις στην πατρίδα σου, μέσα σε μια θητεία το έχεις κάνει. Θες και δεύτερη, πάρε και δεύτερη. Τώρα, νομίζω ότι έχουμε δει το έργο. Εάν ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό να δει για την τσέπη του, για την κοινωνία, για τα παιδιά του, για τη στέγαση, για τους νέους ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξει κάτι διαφορετικό.
1: Τώρα,
0: κάτι διαφορετικό δεν μπορεί να προέρθει ούτε από την πολυδιάσπαση, ούτε από τα κόμματα του 2 και του 3%.
1: Έχει ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο σήμερα η Real News, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Προσέξτε. Έχει αποφασιστεί σε σύσκεψη κυβερνητική και στο Πεντάγωνο η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό, ώστε να υπάρχουν έντονες και σχεδιασμένες σωστά προετοιμασίες για το ενδεχόμενο αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού χώρου. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πληροφορίες και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά γενικότερα πληροφορίες, εκτιμήσεις στην κυβέρνηση πως θα ξεκινήσουν πάλι τις παραβιάσεις. Πώς μπορεί να αντιδράσει διπλωματικά η Αθήνα?
0: Απλά πράγματα. Δεν πρόκειται μόνο για απλές παραβιάσεις, ούτε για μια ναύτεξ, όπως πριν από 2 μήνες είχαμε συζητήσει και η οποία χώριζε στη μέση του Αιγαίου και τότε είχα πει εδώ και τώρα δράση, αλλά κάποιοι στην Αθήνα την υποβάθμισαν λέγοντας ότι είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους. Σήμερα βλέπουμε τα πόνερα αυτής της αδράνειας κύριε Παπαγιάννη, και σε δύο εβδομάδες από τώρα γνωρίζουμε από πηγές της Άγκυρας επιβεβαιωμένες ότι έρχεται στην τουρκική εθνοσυνέλευση νόμος ο οποίος αποτελεί υφαρπαγή εθνικής κυριαρχίας και προσπάθεια αλλαγής των συνόρων μονομερός. Ναι. Δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στα νησιά και μιλάει ακόμα και για προσάρτηση εδαφών της χώρας. Το ξέρετε ότι η Κάσος είναι μέσα στη γαλάζια πατρίδα. Άρα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον

0: στο χρέος μας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη Παρασκευή, ήδη μια εβδομάδα τώρα, το έχουμε κάνει και σε ανώτατο επίπεδο. Συναντήθηκα και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Πέμπτη. Καταθέσαμε ερωτήσεις. Έχουμε χτυπήσει καμπάνες, όχι καμπανάκια, καμπάνες. Και ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών να πάρει το βαλιτσάκι του Υπουργός, να ενημερώσει όλους τους ομολόγους του ότι κυοφορείται νομοθεσία που όχι μόνο παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά αποτελεί προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των συνόρων. Και τον Πρωθυπουργό σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο Κορυφής, να θέσει το θέμα και να βάλει στο τραπέζι το άρθρο 42, παράγραφο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει η ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Εάν η Τουρκία, που θα το κάνει, και το ξέρουμε, και δεν χωρεί καμία ολιγορία ούτε φνηδιασμός, μην γυρίσει κάποιος και πει ότι ρε παιδιά δεν ξέραμε και φνηδιαστήκαμε, το ξέρουμε 10 μέρες τώρα ότι κυοφορείται.
1: Στείλατε το μήνυμα και νομίζω ότι θα το ακούσει η κυβέρνηση.
0: Αν η Τουρκία ενεργοποιήσει αυτό το νόμο, που θα το κάνει, αυτό αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνόρων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει από τώρα να έχουμε προετοιμαστεί για τα πάντα. Από κυρώσεις και εμπάργκο μέχρι το ενδεχόμενο να χρειαστεί τα πλοία μας να βρίσκονται εκεί από πριν. Κύριε Παπαγιάννη, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το λέει και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας. Το λένε όλες οι διπλωματικές πηγές. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους στρατιωτικούς κύκλους. Χθες συμμετείχα σε μια στρογγυλή τράπεζα στο Caravel, στο Money Show, με ναυάρχους, απόστρατους, ανθρώπους πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οι
1: λοιπόν,
0: όλοι κουρούν τον κόδωνα του.
1: Μου γράφει κύκλου. Βέβαια ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι το άρθρο 42 είναι πρώτο στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Άρθρο 42, παράγραφο 7. Ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Η οποία ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής δεν περιλαμβάνει μόνο στρατιωτικά μέτρα, αλλά και κάθε άλλο μέτρο, αντίμετρο, προκειμένου
1: να υπερασπιστεί η Ευρώπη
0: τα συμφέροντα των κρατών μελών. Να... Εδώ και τώρα ενεργοποίησή του.
1: Πάντως ο Βέμπερ το ανακοίνωσε αυτό ότι είναι πρώτο θέμα σύνοδο κορυφής. Το είπε και χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν.
0: Κύριε Παπαγιάννη, αυτό που χρειάζεται τώρα, ξέρετε ποιο είναι? Όχι λόγια και ευχολόγια, πράξεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να της επιτραπεί να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Πριν από 30 χρόνια προσγειώθηκε μία μέρα ένα casus belli και από τότε δεν μπορούμε να αποτύσσουμε...
1: Καλημέρα κύριε Παρατούρη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφή. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιασες.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection, Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
8: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
9: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Edelweiss, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Edelweiss, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
8: Αχαϊκό Edelweiss.
9: Γεύσης, απόλαυσης.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπους.
12: ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
15: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πέρασε η ώρα. Πάμε να κλείσουμε, φίλες και φίλοι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Δεν νομίζω ότι έχετε παραπονό. Να πω την καλημέρα μου στη Μαργαρίτα που συμφωνεί μαζί μου, μας ακούει κάθε Σαββατοκύριακο και της άρεσε η τοποθέτησή μου σχετικά με τον Ακύλα. Και εμένα το τραγούδι, Γιάννη, δεν μου άρεσε. Θα ψήφιζα για πρώτο Ιταλία. Και εγώ Ιταλία θα ψήφιζα για πρώτο, Μαργαρίτα. Αλλά πραγματικά ο Ακύλας έχει καλή φωνή και μιλάει πολύ καλά ακόμη και στα αγγλικά. Γενικά είναι συμπαθέστατος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν να τον φάνε από αύριο τον άνθρωπο επειδή ήρθε δέκατος. Αυτές ήταν οι δυνατότητες του τραγουδιού. Μια χαρά. Μην το βλέπουμε άδειο το ποτήρι, να το βλέπουμε γεμάτο. Πολύ δυνατό το μήνυμα του Χαράλαμπου. Καλημέρα Γιάννη. Πιστεύω ότι μπροστά στον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα απαιτείται υπερκομματική συσπήρωση, κάτι λιγότερο από αυτό ίσως είναι εθνική προδοσία. Με την τοξικότητα που υπάρχει, αγαπητέ μου φίλε, στο πολιτικό σύστημα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή, δηλαδή να προκύψει ή να διαμορφωθεί κάποια υπερκομματική συσπήρωση. Μακάρι να συνέβαινε, αλλά είναι μάλλον στη θεωρία και όχι στην πράξη αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ακολουθεί η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Θα είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό. Βγείτε από το σπίτι, αλλάξτε την καθημερινότητά σας, κερδίστε χρόνο, ανασάνετε, δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, αγαπήστε, ζήστε όμορφα φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
17: Real FM.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Στο της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνονται σήμερα. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας από επίθεση με μια πανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για 8η φορά στην ιστορία της η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας στον τελικό που έγινε στο Wembley και κέρδισε με 1-0 την Chelsea. Ο Αντουάν Σεμένιο ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος της City στο 72ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει.
0: Τη μπανταράγκα.
1: Τη μπανταράγκα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά για τη Eurovision.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα. Έχω κι άλλα. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα δελτία ειδήσεων, όπως ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη. Και τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι.
1: Εντάξει, είδαμε τη Eurovision.
0: Δεν έκρινε, δεν είναι το πρωί. Πούμε... Ποιο θα σηκωθεί το πρωί, βέβαια.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα. Ναι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Το παιδί πήγε εκεί για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είπε και ο ίδιος ότι έδωσε το 100% από αυτό που
0: αλλά
1: μπορούσε.
0: Πήγε κουβά. Έτσι
1: και
0: μετά.
1: Πήγε κουβά.
0: Γιατί έχει ο άνθρωπος, έχει χιούμορ. Επίσης...
1: Δέκατος. Μια χαρά είναι η θέση του, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα την ανθρωποφαγία.
0: Θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, ναι, από αύριο.
1: Εντάξει, το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε και έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι... και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, στην Τάρα. Έτσι.
1: Τα είπαμε, μπαγκαράγκα.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια μπαγκαράγκα και μπράβο της.
0: Στη Σόφια του χρόνου το Eurovision, mm-hmm, πολύ, mm-hmm, κοντά μας πια, δεν είναι πολύ μακριά. Mm-hmm. Είναι το καλό ότι έχουμε και Έλληνες μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην σύνθεση του τραγουδιού, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία ήταν η σύμβολος μουσικής, ξέρεις, φωνητικής,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που
1: φωνητικά
0: λέμε.
1: Η Χαλκίτη είναι πολύ καλή.
0: Είναι πάρα, πάρα πολύ. Και κάνει
1: καλή
0: φωνητικά πολλά χρόνια στη Eurovision, σε πολλές ελληνικές συμμετοχές και όχι,
1: βέβαια,
0: μόνο.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι και από την ομάδα της που φρόντιζε την εμφάνισή της, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κομωτής ή η Κομώτα είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή έχει αρκετούς Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Στη συμμετοχή του το τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Να πούμε δεύτερον ότι πραγματικά θριάμβευσε χθες σε επίπεδο τηλεθέασης. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Eurovision, όπως και να το δούμε. Η τηλεθέαση έφτασε 70,6%.
1: Μεγάλο!
0: Προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2004 που είχαμε το 86%, αλλά 70,6% είναι πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Η 7 στους 10, παιδί.
0: Η 7 στους 10, 1,5 με 2 παρατέταρτο, 81,2%. Και 2 παρατέταρτο με 2 που κλείνει πια η Eurovision, έχουμε 83,8%, 84%.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Εντάξει, μια χαρά πήγαμε.
0: Μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, το θέλαμε,
1: βέβαια,
0: να το δούμε,
1: βέβαια,
0: θέλω να πω.
1: Βεβαίως και μας
0: όσοι
1: ενδιαφέρει.
0: Όσοι βλέπουν τηλεόραση, βεβαίως, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι θέμα επιλογής.
1: Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει η Eurovision, θα τη δεις. Δηλαδή είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Θα πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δεις.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, mm-hmm, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει,
1: βέβαια,
0: δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα, mm-hmm, του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα.
1: Βέβαια.
0: Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβες.
1: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
0: Πώς ήταν το φέρτο, το
1: μπαγκαράγκα. Μια νιά, ρε παιδί.
0: Μπαγκαράγκα, αλλά το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το φέρνεις μαζί σου. Αυτό,
1: φυσουμένη.
0: Το κουπλέ, αυτό. Από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο,
0: καλά,
1: και τι
0: πήγε
1: καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτοι.
1: Πρώτοι, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά
1: η Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία. Δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον μπαγκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία, ναι, την είχαν πρώτη, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία.
0: Αλλά
1: ήταν...
0: δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
0: Ναι, η Γαλλία.
1: Στην 11η θέση.
0: Καλά, η Γαλλία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αυτή η βαθμή. Δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πώς βγαίνουν όλα αυτά. Τα voting, οι ψηφοφορίες.
0: Τα voting είναι τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το εντυπωσιακό δεν ήταν τα voting, πώς ψήφισε το κοινό.
1: Οι χώρες.
0: Ήταν, ναι, οι επιτροπές.
1: Οι χώρες.
0: Οι επιτροπές είχαν μια απόλυτη ανατροπή.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2 έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τώρα 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι Βρετανοί στέλνουν κάτι που δεν είναι πάντα έως ποτέ. Ναι.
1: Η Αυστρία 6, η Γερμανία 12. Που ήταν καλό, ήταν τη Γερμανία, παιδί μου. Καλούτσικο το κομματάκι. Δεν ήταν κακό. Τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι η Γαλλία πήγε πίσω από μάζεση. Και ήταν, δηλαδή την είχαμε μπροστά.
0: Πήραμε και τα δύο δωδεκάρια μας κλασικά από την Κύπρο και ένα από, τα, από τη Σερβία.
1: Μας έδωσαν πάντα. Και οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι.
1: Αδέρφια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άκου. Μπράβο στον Ακύλα, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και προσέξτε, παιδιά, μην αρχίσει ανθρωποφαγία, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή το παιδί τώρα που θα έρθει, θα αρχίσουν. Αυτοί που λέγανε ότι ήταν καλός και ήταν πρώτος, ότι θα βγαίνει πρώτος, θα πούν. Ει, και το τραγούδι ήταν λιγάκι αυτό.
0: Μα δεν είναι καλύτερο και το
1: Μπαγκαράγκα. Δεν σου λέω τι λέω εγώ. Εγώ ναι. Σου λέω τώρα τι θα λένε αυτοί που τον στήριζαν το παιδί.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν βγήκε ένα καλλιτεχνικό τραγούδι που είναι τέτοιο αποτυπώματος που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Βγήκε ένα τραγούδι που έχει ένα κουπλέ που θα θυμόμαστε για χρόνια. Το κουπλέ.
1: Αυτό που εσύ είπε, το καλοκαίρι στις παραλίες έχει να γίνει.
0: Μπαγκαράγκα
1: και
0: ρούμι. Σε δω και σένα να
1: χορεύω. Αν το χορεύω.
0: Πρέπει να σε δω και σένα.
1: Χούρι το ετοιμάζω εγώ το
0: Βγες, βγες και εσύ. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι και Έλληνες πίσω από αυτό. Ναι, να το χαρούμε και εμείς, να το χαρεί και ο Κοντόπουλος. Γιατί έχει πάει πάρα πολλές φορές στην Eurovision και έχει φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση ο άνθρωπος. Μπράβο.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να ακούσουμε Ακύλα, θα ακούσουμε μετά.
0: Θα ακούσουμε Ακύλα, παιδί μου. Και αυτό θα παίξει πολύ, μην νομίζει. Και αυτό θα παίξει. Και το Τζάλα θα παίξει. Θα παίξει, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει τη.
0: Υπάρχει την χρονιά που δεν βγήκε η Φουρέιρα, το Φουέγκο.
1: Ναι.
0: Είχε σαρώσει την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα κλαμπ έπαιζε παντού. Μπορεί να μην βγήκε η Φουρέιρα, που αδίκως κατά τη γνώμη μου.
1: Καλή η Φουρέιρα ήταν.
0: Αδίκως δεν βγήκε, αλλά παρόλα αυτά το τραγούδι είχε σαρώσει τα πάντα όλα.
1: Μου στέλνει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπελιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Για πες μας, ο κύριος Παπελιόπουλος.
1: Εγώ στο είπα, μου λέει χθες, η Βουλγάρα είναι δύναμη με το τραγούδι της.
0: Ξέρει και ο Παπελιόπουλος από.
1: Το είπε όμως, η αλήθεια είναι ότι το είπε. Χθες μου το είπε το απόγευμα.
0: Πώς το είπε.
1: Εγώ ποντάρω, μου λέει Βουλγάρα, Βουλγαρία.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Έλαντε. Μου το πει. Το επιβεβαιώνω.
0: Με τι καλλιτεχνικό κριτήριο προχώρησε σε αυτή τη διαπίστωση, τέτοια
1: πολύ
0: γνώση τη μουσική και Eurovision, τόσο πολύ, κύριε Παπαϊλιόπουλε.
1: Στο πεντάγραμμο, πάνω κατά πάνω.
0: Πάνω κατά πάνω, πάνω κατά πάνω.
1: Μπράβο του πάντως το εισιτήριό του.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα, τα προγνωστικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι μόνο πρέπει να κατήσουμε από την Eurovision.
1: Δηλαδή ψήφισαν όπως ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, όπως πρόδρομος
0: ψήφισα. Και εγώ ψήφισα χθες.
1: Και εγώ ψήφισα. Τρεις φορές όμως.
0: Όχι, εγώ ψήφισα.
1: Τρεις.
0: Τον Ακύλα δεν πάει να τον ψηφίσεις.
1: Τρεις. Όχι τον Ακύλα.
0: Τον Ακύλα
1: ψήφισες. Θέλω να πω ψήφισα, ρε παιδί μου, για να βγει και ο Ακύλας μας.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ ψήφισα κι εγώ. Αλλά
1: εγώ θα σου πω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Mm. Δεν θα γίνει έτσι και να κέρδιζε η Αυστραλία, θα γίνονταν στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Α, επίσης.
1: Γιατί,
0: να
1: αν δεν γίνεται εκτός ευρωπαϊκού
0: θα
1: χώρου.
0: Θα επιλέγανε την Αθήνα.
1: Να έρθουν, εδώ, να έρθουν.
0: Μήπως βοηθήσουμε τη Σόφια τώρα. Έχει σημασία και η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωσή τους. Πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό τους.
1: Παιδιά, ήταν όλο μια σκηνή όλο γύρω-γύρω.
0: Εξαιρετική.
1: Είχε εφέ και στο πάτωμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είχε κάμερες κάτω. Ήταν όλο ένα τρισδιάστατο.
0: Ήταν πραγματικά
1: πράγμα.
0: Μια πολύ ωραία εικόνα.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε περάσει μια νέα εποχή παρουσίασης. Έχει σημασία η εικόνα.
1: Βέβαια.
0: Που είναι η σκηνική. Από το 1998 και μετά όλα άλλαξαν.
1: Ωραία, ωραία. Μπαγκαράγκα.
0: Και κάπως έτσι περάσανε. Και κάπως έτσι περάσανε πόσα χρόνια, 28.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο μας.
1: Παιδιά, έκανε δηλώσεις στο πεδίο Ακύλας και λέει έδωσε το 100% του εαυτού μου.
0: Αλλά συνεχίζει μετά την
1: ναι, ναι, αλλά πάλι κουβά. Εντάξει, έχει χιούμορ τρομερό.
0: Έχει χιούμορ, μωρέ, όλοι μας έχουμε χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι το βλέπουμε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ο Αντώνης.
0: Λέει να δω τον Νίκο, λέει, με σκουφάκι και μπότες Ακύλα να χορεύει.
1: Και να κάνω έτσι. Θα κάνω κουνάκι και πάλι.
0: Το σκουφάκι πολύ το έχω λατρέψει, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Θα μας φέρουνε, λέει, κάτι σκουφάκια.
0: Ο Μπάκας μου, ο Γρηγόρης, θα μου το φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέλω πάρα πολύ.
1: Να το φέρει, να χορέψουμε.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καρτουνίστικα.
1: Ωραία, ωραία. Κατά τα λοιπά, σας είναι της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης θα δώσει ένα μήνυμα ενότητας.
0: Καλά.
1: Και εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν θα σηκώσει τα διάφορα γάντια που πέσανε, γιατί είχαμε διάφορα τοποθετήσεις.
1: Δεν υπάρχει νόημα να τα σηκώσει τα γάντια.
0: Όχι, μα δεν έχει νόημα. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, άρα δεν υπάρχει νόημα.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι ισχυρός μες στο κόμμα. Δηλαδή τώρα και ο Άδωνης είπε τις κουβέντες του. Ο Δένδιας είπε τις δικές του.
0: Παραπάνω είπε.
1: Παραπάνω. Γιατί ο Χατζηδάκης είπε τις δικές
0: του. Δεν θέλει το. Δεν είναι στο DNA της παράταξης ο λαϊκισμός.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν τα έλεγε για μένα αυτά.
1: Τα είπε, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ο κύριος Δένδιας δεν είχε, ρε παιδί μου, αυτό το.
0: Τι, στα δικά σου μάτια. Μη συνεχίσεις.
1: Στα δικά μου, μα για μένα μιλάω.
0: Μη συνεχίσεις.
1: Δεν έχει αυτό το γκέλ ο κύριος Δένδιας.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Δεν το κάνει το γκέλ.
0: Στα δικά σου
1: είναι
0: μάτια.
1: Είναι δηλαδή πολύ κομιλφό ο κύριος Δένδιας. Είναι λιγάκι αφιψηλού.
0: Πες το μας και αυτό, τι θες να κάνει.
1: Πολιτική αφιψηλού.
0: Τι θες να κάνει.
1: Όταν είσαι υπουργός άμυνας, συνήθως ξέρεις κάνεις αφιψηλού. Κατέβα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά.
0: Η θέση του δεν είναι.
1: Πιο χαμηλά στα στρώματα τα λαϊκά όταν θες να διεκδικήσεις.
0: Όλα. Δεν άκουσες τι είπε στην ομιλία του. Είπε ότι η παράταξη έχει συγκεκριμένο DNA. Έτσι δεν είναι ούτε αυτό, ούτε υψηλιτών, ούτε αυτό το στυλ, ούτε. Έχει συγκεκριμένο DNA.
1: Ποιο είναι, ρε παιδί?
0: Το δικό του.
1: Δεν το έχει παράταξει το δικό του. Αυτό έχει το δικό του DNA. Η παράταξη έχει άλλο DNA. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τον Μπολάκη.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Να πούμε
1: μα τι είπε ο άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή και ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Τον διέγραψε ο Φάμελος. Βέβαια.
0: Είχε φτάσει. Το λέει και στη Μαρία παραλήρωση.
1: Το λέω γιατί ξαφνιάστηκε.
0: Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας να το διαγράψει, αν το θυμάσαι.
1: Όχι, τον έδειξε και τον ξαναπήρε. Στο τσακ. Στο πειθαρχικό τον είχε πάει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι, και τελεία παύλα παράγραφο. Δεν έχει κάτι παρακάτω. Ενώ τώρα πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω.
1: Στο τσικ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Στο τσακ.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πρόσεξε, τον έδιωξε βέβαια από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζω.
1: Α δούμε τι θα γίνει στη γραμματεία που λέει.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία,
1: βέβαια. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Τι θα γίνει στη γραμματεία.
1: Τέλος πάντων, ο κ. Πολάκη έπρεπε να τον έχουν διώξει από καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Φάμελος βρέθηκε.
0: Ναι, ήταν. Εντάξει, ήταν πολύ. Η ανακοίνωση, αυτό που είχε η ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή. Παραπάνω από αιχμηρή για την.
1: Εσύ, τον λέει ουσιαστικά ο Φάμελος βλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα να μιλάμε να μα
0: σοβαροί. Παραπάνω από αιχμηρή, αλλά πάντα η. Περίμενε, πάντα οι αναρτήσει του κ. Πολάκη αιχμηρέ είναι.
1: Ναι, αδελφέ.
0: Δεν είναι κομιλφόβια και σ' αρέσει η λέξη κομιλφό. Δεν είναι.
1: Εγώ όμω να απευθύνεσαι έτσι τώρα, το παράκανε.
0: Ήταν αποφασισμένος να τραβήξει το σκηνί. Μπορεί να το ήθελε κιόλας.
1: Και ο Βάμενος τον διαγράψει. Αποφασισμένοι.
0: Γιατί επειδή δρομολογούνται οι εξελίξεις με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Και μπορεί να θέλει να πάρει τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Πολάκης θα τα πάρει. Μα θα τα πάρει. Αυτά φύγουν οι άλλοι, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σου λέω. Ο οποίος και ο Άλεξης Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα.
1: Με το χέρι που κάνει έτσι.
0: Έχει τα δάχτυλα που χτυπάνε στο τραπέζι και γράφει. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Μάρτιο είχε γράψει προχθές, θα είναι νωρίς.
1: Ο Μάιος είναι στη μέση.
0: Ο Γιάννης Τσακίρης που ξέρει τα πολλά, όπως ξέρεις.
1: Και ο νους το κατεβάζει.
0: Ναι, είπε περίπου κοντά στις 10 Ιουνίου.
1: Έως 10 Ιουνίου είπε.
0: Γιατί είχε πέσει το σενάριο για τις 26 Μαΐου, έλεγε ο Γιάννης. Όμως κάηκε επειδή 21 Μαΐου είναι η ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα ήταν λίγο άκομψο να βγει η ανακοίνωση 5 μέρες μετά. Κατάλαβες, την καταπιεί μία την επικαιρότητα.
1: Εδώ μωρέ διαγωνιζόμαστε ποιος θα ανακοινώσει κόμμα. Πρώτη φορά το βλέπω σε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Και τι δεν είναι, υπάρχουν.
1: 500 κόμματα.
0: Άλλο.
1: Διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Εδώ κάθε μήνα ανακοινώνουμε στην Ελλάδα και ένα κόμμα.
0: Δύο είναι, δεν είναι παραπάνω. Δύο είναι αυτά που θα ανακοινώσουν.
1: Δύο, λίγα είναι δύο να ανακοινώσεις δύο κόμμα. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν αποφάσισε τη διαγραφή του αγαπημένου μας κυρίου Πολάκη. Τον θέτει αυτομάτως εκτός των καθοδηγητικών οργάνων. Δεν θα καθοδηγεί το κόμμα ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα παίρνει μέρος στα όργανα που αποφασίζουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Έτσι το λέμε, έτσι το λέμε εμείς. Καθοδηγητικά όργανα.
0: Ναι, καλά. Εσείς.
1: Λοιπόν. Και ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ διαγραφών από τρεις προέδρους. Και μπράβο του. Καλά, κανόνα.
0: Τι άλλα συνεχίζει με παρησία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κάποιος με τον κύριο Πολάκη, αλλά ο κύριος Πολάκης συνεχίζει με παρησία και λέει την άποψή του με το όποιο κόστος.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έχει μια σημασία για τη στάση του, έτσι, για το ποιος είναι, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Λέει, έσπασα, λέει, το ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά, λέει, με διαγράφουν. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία, σώπαρες, κύριε Πολάκη μου, αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω, λέει, να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι. Και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Ποια διάλυση? Θέλουν να φύγουν, φεύγουν, μου λέει. Δηλαδή, να κάνει ο Φάμελος τώρα.
0: Λίγο να καθαρίσουμε αυτό που είπε. Ναι. Έχουν βγει βουλευτές, το θυμάστε τον κύριο Σημαίο Κεδικόπουλο, που λένε είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, ας το πούμε έτσι, για να πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, βέβαια. Υπάρχει ακόμα το κόμμα. Δεν μπορεί να δηλώνεις εσύ ότι είσαι έτοιμος να φύγεις να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί δεν είναι.
0: Σου λέει πρέπει να τους μαζέψουμε λιγάκι. Αυτό
1: δεν μαζεύονται, ρε, εσύ. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει ότι δεν μαζεύεται. Και θέλει να κάνει το λεονταρισμό του. Ξέρει ότι αυτό δεν μαζεύεται.
0: Παρ' όλα αυτά δεν ακούγεται ευχάριστο σε ένα κόμμα να δηλώνουν οι βουλευτές του ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και να παραιτηθούν, γιατί αυτός είναι ο όρος που έχει θέσει ο Αλέξη Τσίπρας για να πάρει κάποιους ανθρώπους στο κόμμα. Και το κόμμα να υπάρχει ακόμα, να μην έχει διαλυθεί. Σου λέει, εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε εμείς και συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και πάμε στα συνεδριά.
1: Αποφασίστε, εσείς θα φύγει ο άλλος ο οποίος θέλει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα το βάλω τώρα δερβέναγα στο κεφάλι μου εγώ τον Πολάκη. Αν θα φύγω ή όχι. Τι εντάξει.
0: Τώρα δεν λέμε, δεν πειρασπιζόμαστε.
1: Φάμελος.
0: Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, υπάρχει ένα κόμμα.
1: Εσύ τι πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ είναι η πρώτη φορά που τα βλέπεις αυτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα μην τρελαθώ.
0: Αλλά σου λέω
1: εδώ είναι η Πασό και έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε κανείς να πει ότι είσαι λίγος.
0: Δεν παραιτηθήκανε για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον καιρό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τώρα. Κατάλαβες πριν ακόμα ανακοινωθεί.
1: Εσύ,
0: η Νέα Δημοκρατία υπήρχε.
1: Παιδιά, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός, θα ξανακάνω ένα ακόμα καινούριο. Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο, καρδούλα μου.
1: Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Εγώ κάντο. Όταν θα έρθει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και θα το απαγορεύσω. Όταν το σημειώνει και Δίκογλου να κάνει.
0: Βρέα στο σημειώνει. Είναι παράδειγμα το. Λέμε, θα το προαναγγέλει μέχρι να πα. Τι είναι, βρε καρδούλα μου, μπορεί να το κάνει σε 4 μήνες. Εσύ θα είσαι υπό. Με το ένα πόδι στο έξω.
1: Και τι να κάνω, γιατί θα δω λογαριασμό, θα δώσω στον Πολάκη.
0: Όχι στον Πολάκη. Σε
1: ποιον τότε.
0: Σου λέει να συνεδριάσουν τα όργανα.
1: Όταν κρίνει ο πρόεδρος, θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Εννοείται ότι.
1: Τον Πολάκη τον βάλαμε δερβέναγα στην ηγεσία. Αν ήταν πρόεδρος, να συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία ο Πολάκης.
0: Το ζητάει. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, αλλά δεν το ζητάει. Βρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν το ζητάει.
0: Μα δεν σου λέω αυτό, Βρενικό.
1: Βγαίνει και
0: σου
1: το κάνει τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Τρελαθούμε τώρα.
0: Η κριτική του είναι πάνω από αιχμηρή. Το είπα και προηγουμένως.
1: Τώρα δεν είναι κριτική. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Μην τη χρησιμοποιήσω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει ο Πολάκης. Ο άνθρωπος είναι.
0: Αυτό σε αυτό έχουμε καταλήξει, Νίκο. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω.
1: Ποιο παρακάτω. Δεν υπάρχει παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι ότι ποια είναι η λογική. Ότι ένα κόμμα. Υπάρχει ακόμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό.
1: Εσύ τώρα, μην τρελαίνεστε.
0: Υπάρχει.
1: Τι σημαίνει ότι υπάρχει το κόμμα.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Είπε ο Τσίπρας, θέλω και εγώ φεύγω.
0: Αμέσως να πας.
1: Και.
0: Ανακοινώνω το κόμμα και πας.
1: Ναι. Εσύ τι μπορεί να κάνει για μένα. Ναι, σε προειδεάζω. Θα πω
0: γιατί
1: δεν με σε προειδεάζω.
0: Γιατί
1: έτσι θέλω. Δερβέναγα θα βάλω να προειδεάσω, ρε παιδιά. Και
0: δεν είναι
1: Πολάκη.
0: Πολύ λογικό πολιτικά αυτό, Νικό.
1: Δεν μας νοιάζει αν είναι πολιτικά. Θα κάνουμε την κριτική μας.
0: Την κριτική κάνουμε το σύνολο.
1: Ναι, δεν βρίζουμε όμως. Δεν λέμε γιατί φεύγει ο Κεδικόγλου. Ιδιοφάμελο. Μα με αφορμή αυτό τα λέει. Όχι, δεν το λύνω. Αυτό είναι η αφορμή.
0: Α, λες εσύ μένεις τον κύριο Πολάκη.
1: Μα με στον Πολάκη. Βέβαια στον Πολάκη.
0: Εγώ σου ζητάγα γενικά. Συνέχισε για τον κύριο Πολάκη.
1: Για τον Πολάκη θα συνεχίσω. Το αν θα φύγω και πού θα πάω και πότε θα πήγω είναι δικό μου λογαριασμό.
0: Συνέχισε εσύ για τον κύριο Πολάκη. Εντάξει.
1: Α, επίσης.
0: Εγώ σου μιλάω για κάτι γενικό, δεν σου μιλάω για τον κύριο. Το λύσαμε αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κριτική μπορούμε να κάνουμε.
0: Ήταν άκομψο. Το λύσαμε.
1: Όχι άκομψο. Ήταν βαρύ. Πολύ του Πολάκη.
0: Πολύ τώρα, και άκομψο και βαρύ.
1: Τι, είναι, τώρα ο άνθρωπος είναι. Άντε. Τέλος πάντων.
0: Αυτό
1: πάμε.
0: Το λύσαμε. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Mm. Και η απόφαση ελήφθη. Δεν
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Τώρα θες να μιλήσω. Τώρα προσπαθώ να τα αποφύγω. Αλλά επειδή μου λες να φύγω από τον Πολάκη, θα φύγω από τον Πολάκη. Αφού θα πάνε όλοι στον Τσίπρα, ρε παιδιά.
0: Όσοι πάνε, να πάνε. Δεν υπάρχει κανείς να μην πάνε.
1: Όλοι. Άρα εδώ υπάρχει άλλο.
0: Όλοι. Εσύ έλεγε όχι όλοι.
1: Όλοι θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω να του πάρει. Να δούμε. Αλλά όλοι θέλουν. Προ τα εκεί.
0: Εντάξει, είναι και απόφαση συνεδριακή αυτή να υπάρχει, ρε παιδί.
1: Αυτά πάει να προλάβει ο Παύλος. Ο Παύλος, αυτά πάει να προλάβει.
0: Εσύ τελείωσε. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο 100%. Ο Ντέα του πάρει όλου.
1: Όχι, δεν του πάρει. Αλλά και να του πάρει θα είναι στα θεωρία. Ελάτε, αλλά εγώ θα βγάζω αυτού του 20 μπροστά. Μπιζόγλυρο, Γκάκο, αυτούς που θέλω.
0: Ξεκινάει από εμάς πάντα, με εμάς βγάζει μπροστά.
1: Να μην πω ονόματα που μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Ακούσε με, τα θεωρία στο Παλάσι είναι πολύ σημαντική θέση. Έχουν το ακριβότερο εισιτήριο.
1: Ναι, πίσω.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάθεσαι πίσω, όχι μπροστά. Εγώ θα μιλάω μπροστά. Φύγαμε. Και 24 θα φύγουμε. 25.
0: 25 είναι, Νίκο.
1: Για να δω πότε θα πάει το δελτίο και θα επανέλθω. Πάμε, δελτίο και ερχόμαστε.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώνονται σήμερα. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του Βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: Vtimer και ξένιασες.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Whatever. Αν κερδίσω, whatever.
1: Φέρτο μου. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι και με το φέρτο.
0: Και με το φέρτο, εννοείται. Εννοείται. Βέβαια, λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, έχει στείλει ένα μήνυμα. Η σειρά λοιπόν είναι η εξής. Βουλγαρία. Σέγγεν πρώτα, ναι. Ευρώ δεύτερο, Eurovision και μετά ακολουθεί μνημόνιο. Καλημέρα, Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Ο Παναής, καλημέρα. Eurovision λέει απόλυτη ξεφτύλα γενικά σαν θεσμός. Κάτσε, βρε Παναγιώτη.
0: Δεν του άρεσε καθόλου. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, κάτσε. Έτσι. Καλημέρα,
1: γεια σου, Παναγιώτη. Η Κατερίνα, καλημέρα.
0: Γεια σου, με υγεία.
1: Οι προσδοκίες μας πήγαν κουβά, λέει. Το παλικάρι δεν φταίει σε τίποτα, κύριε Ρογκάκου, κύριε Μπιζόγλη. Λέει τα πιτσικάτα, λέει στην ώρα τους.
0: Έτσι.
1: Ο αγαπητός κύριο Γκάκο, πολύ καλό κορίτσι, Δίδα Ντάρα. Καλή και καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, αγαπητέ.
1: Πού την ξέρει, είναι φίλη του. Και ο Βρόδρομος το είπε.
0: Και
1: ο Παπαγιώπουλος.
0: Ναι, μα έχετε πολλές φίλες. Λοιπόν, ο Real Blocker. Ο Φουκαράς χρόνια τώρα το φωνάζω. Στείλτε το Ρογκάκο του Eurovision να σαρώσουμε, αλλά κανείς δεν με ακούει. Καλημέρα, Real Blocker.
1: Θα πάω, θα το κάνω καθιστό εγώ το τραγούδι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα σας.
0: Λέει για τον Κοντόπουλο.
1: Για τον σκηνοθέτη, τον Κοντόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύβεται, λέει, Έλληνας, λέει ο Κώστας. Από πίσω, βέβαια.
0: Συνθέτης, βέβαια, όχι σκηνοθέτης, ναι. Ωραία, τι
1: στη Βάρνα λέει και όχι στη Σόφια, λέει θα κάνει Βουλγαρία διαγωνισμό. Μήπως.
0: Επειδή είναι από τη Βάρνα.
1: Ναι.
0: Η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Τώρα φαντάζομαι η Βάρνα για να κάνει τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, αγάπες. Μάλλον Έλληνες δημοσκόπια βγάλαν το φαβορί για Eurovision. Μάλιστα.
0: Η σου λέει και υπάρχει ανατροπές. Πάντα προγνωστικά, να το πούμε. Εάν ξεχωρίζει κάτι από τη χθεσινή νύχτα, είναι ότι τα προγνωστικά όλα πήγανε κουβά.
1: Έξω.
0: Δηλαδή, ποιος είχε το Ισραήλ μπροστά, κανένας.
1: Κάνε δεύτερο το Ισραήλ τώρα.
0: Κανένας.
1: Ο αγαπητός, πολλά μπράβο στον Ακύλα μας. Έτσι, πολλά μπράβο. Ο Σταύρος λέει ρε παιδιά, με ελληνικούς στίχους τι να καταλαβαίνει η Επιτροπή. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά τώρα. Και μπράβο του όμως που ήταν ελληνική στίχη.
0: Ναι, εντάξει, σημαντικό είναι.
1: Γιατί και οι Αλβανοί στη γλώσσα τους ήταν, στα αλβανικά.
0: Ο Κωστής λέει: αν έχεις η μάνα σου πολύ τέκνη, βλέπεις και τα αδέρφια σου. Αν έχεις και εκεί στην Κωνσταντζα και στη Σερβία.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Έχει παντού.
1: Πολύτεχνος. Ο Αβραάμ, μάλλον η Βουλγαρία το πάει για bank samba. Εκεί που χορεύουν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι καταθέτες, λέει. Καλημέρα, Αβραάμ. Στείλτε μας λοιπόν πώς είδε το διαγωνισμό, πώς είδε τον Ακύλα μας και όλους.
0: Ότι από τη στιγμή που ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, αποδεικνύεται ότι πήγε στον Κουβά η προπαγάνδα και κάτι ανάλογο συμβαίνει, θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις. Λέει η προπαγάνδα για το Ισραήλ, αυτή που δεν ήθελαν
1: ναι.
0: να πάρει μέσα.
1: Και ο ΕΜΕΣ όμως είναι πολύ καυστικός. Μυρίζομαι ότι ο Κούλης λέει θα πάθει ότι και ο Ακύλας. Κουβά δηλαδή.
0: Κουβά.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και ο Παύλος λέει και μετά την Eurovision μου λέτε να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Απεικονίζεις την κατάρτιση της κοινωνίας μας, λέει ο Στέφανος. Μας έχει στείλει για την Eurovision, έτσι.
1: Από τα Χαϊδάρια.
0: Από τα Χαϊδάρια.
1: Υπογράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά τον Πολάκη λέει δεν έφαγε πολιτική. Κάποια στιγμή της Δρακής τον έφαγε, λέει ναι. ο Αβραάμ.
0: Και ο Στυλιανός λέει ήταν πριν πολλά χρόνια διαγωνισμός τραγουδιού. Τώρα τι είναι, μόνο εγώ βλέπω ασχήμιες. Δηλαδή στο μέσο τηλεθεατή αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ακούω ακόμη άμπα που κέρδισαν το διαγωνισμό το 1974 και έγιναν soundtrack σε ταινία σε 50 χρόνια. Ποιος θα τους θυμάται, κανένας Στυλιανέ, κανένας. Κανένας. Έχει αλλάξει από το 1998, όπως το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, και μετά έχει αλλάξει ο διαγωνισμός. Δεν είναι αυτή η λογική του πια ένα τραγούδι με μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
1: Καλημέρα, λέει ο Αλεξάκης, εσύ μήνυμα ο Γιώργος, ο συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μετά το Μούγκα Πούγκα, λέει Μπακαράγκα.
0: Θα το χορέψεις και εσύ, Γιώργο μου.
1: Βέβαια, μαζί θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, το Γιώργο.
0: Αυτό να το τραβήξετε και ένα βίντεο, μην πάει χαμένο, να σας κάνω εγώ στο TikTok.
1: Viral.
0: Να σας κάνω εγώ στο TikTok viral, ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει ο κύριος Ραγκαβόπουλος, που ασχολείται εγώ με αυτός.
0: Ποιος
1: είναι αυτός, Ρογκαβόπουλος, που ασχολείται με τη Χούντα της Νέας Δημοκρατίας, ασχολείται και με τον Πολάκη, λέει.
0: Α, καλά, ναι.
1: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και...
0: Και ο Νικόλαος μας λέει καλημέρα, η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει DNA που έχει προκύψει από μίξη DNA της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, του λαού Καρατζαφέρη, του Σημειτικού Πασό και έχει συνδεθεί με τη φιλοσοφία του Μητσοτακισμού, λέει ο Νικόλαος, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, λέει και ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λέει, σωστό αυτό που κάνει ο Πολάκης. Αλλά είναι σωστό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κόμμα και να ενώσει την αριστερά. Άρα να εκμηνεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε τι ακούμε πρωί-πρωί, λέει.
0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Καλημέρα. Κατερίνα,
0: η
1: καλημέρα.
0: Κατερινούλα, καλημέρα, Κατερινάκη.
1: Το κόμμα Σαμαρά, γιατί το αφήσατε, λέει, ετοιμάζει
0: σωστά,
1: κόμμα.
0: Σωστά. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ναι,
1: εγώ σου λέω στο τέλος δεν θα το κάνει.
0: Στο τέλος, όπως λέει και ο Νίκος, και εγώ αυτό θεωρώ, αλλά υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Υπάρχει
1: ναι,
0: το σενάριο. You.
1: Ναι, ξέρω αγαπητέ μου συνωμοσιολόγια γιατί το είπε ο Πολάκης, αλλά είναι, δεν είναι, δεν συμφωνώ εγώ.
0: Έτσι ναι, εγώ συμφωνώ με την ουσία, όχι με αυτά, ούτε με τον τρόπο διατύπωσης, μα γι' αυτό λέγαμε με τον Νίκο προηγουμένως. Λέγαμε, δεν είναι, ας φύγουμε από το κομμάτι Πολάκη για τον τρόπο που μιλάει και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του κόμματος, προφανώς, έτσι. Αυτό φεύγει από αυτό, δεν είναι λογική αυτή, για την ουσία λέμε εμείς.
1: Ο Τζίμις που έστειλε το μήνυμα, εμένα περιμένετε ρε Τζίμι να πω ότι αν έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε λέει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη λέει και η τρελή λέει θέλει να κρυφτεί και η χαρά την αφήνει. Εγώ και καλά για τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του έχει τα προβλήματα. Εγώ τι φταίω, τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα αγαπητέ μου.
0: Να περιμέναν από εμάς.
1: Το θέμα δεν είναι εμείς. Το θέμα το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Δηλαδή εμείς τι. Εδώ φεύγει ένας πρωθυπουργός. Θα κάνει ένα άλλο κόμμα. Και φταίνε οι δημοσιογράφοι, μωρέ Τζίμι.
0: Δεν έχουμε και τέτοια δυναμική.
1: Γεια σου Τζίμι.
0: Και ο Στέλιος λέει μόνο για τον Πολάκη ανησυχείτε τον Τζίπρα. Ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε εμείς για κανέναν.
0: Αχ, όχι, δεν ανησυχούμε, Στέλιο μου, καθόλου.
1: Για κανένα, Στελάκο.
0: Κανένα, παιδί μου.
1: Μην ανησυχείς.
0: Οι κελεστάθηδες σας ενδιαφέρει το κόμμα Σαμαρά, οι διαφωνούντες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δισογραφικά όλοι μας ενδιαφέρουν. Ναι. Αλλά δεν γεγόμαστε. Θα κοιμηθούμε δηλαδή το βράδυ. Θα γύρουμε προς το πλάι. Στέλιο μου και θα κοιμηθούμε εμείς.
0: Δεν έχουμε φάει και βαριά.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Επίσης η κυρία Γκελεστάθη είναι κάτι 24 ώρα πριν. Αυτό έγινε χθες. Δεν έχει σχέση.
1: Καλά τώρα. Και άλλο Γκελεστάθη, άλλο Πολάκη. Είναι ένα νέο στέλεχος η κυρία Γκελεστάθη.
0: Αλήθεια αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Μέγεθος. Έχεις δίκιο.
1: Εντάξει. Νέα κοπέλα, νέα πολιτικός. Κάποιος δυσαρέστησε προφανώς
0: ναι.
1: μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά έγινε και 24 ώρα πριν. Τον κύριο Πολάκη τον είχαμε στο δελτίο, έγινε χθες. Δηλαδή,
1: ο κ. Πολάκης όλα αυτά τα χρόνια μας έχει.
0: Δεν πρόλαβα να στεγνώσω το μελάνι.
1: Τίποτα. Τι κάνουμε. Για αυτούς που το βρίσκουν φυσιολογικό κάποιος να είναι και να παραμένει βουλευτής σε ένα κόμμα, την ίδια στιγμή λέει ότι θα πάει αλλού η επιστήμη, θα αποφανθεί. Λέγεται σχιζοφρένεια, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική ρεση.
0: Κανονικά, ναι. Πρέπει λίγο να. Δεν είπαμε να μην φύγει κανείς ή να μην μείνει. Δεν είναι μαντριά τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε και παλιές.
1: Βέβαια και άμα φύγει από το Μαντρί.
0: Ναι, για να θυμηθούμε και παλιές ρήσεις οι οποίες έχουν γράψει ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είπε κανείς να μείνει με το Στανιό, αλλά μη μας το προαναγγέλεις και 10 χρόνια νωρίτερα. Κάτσε λίγο πουλάκι.
1: Λέει ο Βαγγέλης, σας χαλάει ρε Ρογκάκο Πολάκης. Εμένα να χαλάσει. Εμένα ο Πολάκης μια χαρά. Καλά, ας κάνει ό,τι θέλει. Άλλους χαλάει προφανώς. Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
1: Πάμε και επανερχόμαστε.
0: Τον κύριο Φαντή.
1: Ο κύριος Φαντής.
0: Ναι, ναι.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά. Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.

0: πάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Αντένα 105,3.

0: Ζία.
1: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Ρε τι ωραία πάμε εδώ. Μια χαρά με τον Ακύλα μας.
1: Πού πάμε, όταν λες πάμε κάπου συγκεκριμένα, πώς σου
0: πάμε μια χαρά. Τον αγαπώ πολύ.
1: Γενικά,
0: τον αγαπώ.
1: Ναι, καλά κάνεις. Κι εγώ. Κι εγώ. Και το συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Δεν φταίτε εσείς, λέει ο Μιχάλης, που τόσες μέρες προεξοφλούσατε πως ήταν σίγουρα στην τετράδα ο Ακύλας. Ρωτάει ο Μιχάλης. Εμείς τι να φταίμε, ρε παιδιά. Εμείς το στηρίζαμε και για πρώτο, όχι στην τετράδα.
1: Αλήθεια είναι, βρε Μιχάλη. Δεν φταίμε εμείς, όχι. Τα προγνωστικά, καταρχάς, τα προγνωστικά δεν έρχονται από την Ελλάδα. Έτσι, τα προγνωστικά έχουν να κάνουν με την Eurovision την ίδια, με ανθρώπους που είναι τους Eurofans, τους περίφημους.
0: Ο μόνος που δεν πήγε κουβά είναι ο Παπαλιόπουλος, που είχε παίξει Βουλγαρία, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, εξηγώ στο Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, δεν περίμενε άνθρωπος, θα το πω για χιλιοστή φορά, το Ισραήλ. Το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ.
0: Έλα,
1: δεν το
0: ρε,
1: περίμενε.

0: κανένα στο Ισραήλ
1: είναι
0: μέσα.
1: Είναι δεύτερο το Ισραήλ.
0: Μα βγάλαν την ψυχή, Μιχάλη μου, για τη Φινλανδία.
1: Είναι τέταρτη η Αυστραλία. Ναι. Και η Φινλανδία είναι.
0: Έκτη, ναι, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Φαντή, το γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαντή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να συζητήσουμε για αυτόν τον νόμο που προωθεί επί της ουσίας η Άγκυρα, για αυτό που επί της ουσίας τη γαλάζια πατρίδα, την πούμε, την νομοθετεί. Τη βάζει μέσα σε νόμο και αφισβητεί την ελληνική κυριαρχία ξεκάθαρα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Φαντή, συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά. Και επειδή το κάνει νόμο η Τουρκία. Λέω, θέλω να πω εγώ, που επηρεάζει αυτό.
0: Επηρεάζει πάρα πολύ. Ο νόμος εφαρμόζεται.
1: Ο νόμος εφαρμόζεται για την Τουρκία.
0: Οι νόμοι εφαρμόζονται.
1: Για την Τουρκία.
0: Στο Αιγαίο.
1: Για την Τουρκία όμως.
0: Όχι στην Κωνσταντινούπολη, στο Αιγαίο θα τον εφαρμόσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την Τουρκία όμως είναι ο νόμος. Δεν αφορά εμάς ο νόμος. Αυτό λέω. Κύριε Φαντή, αυτό ρωτάω. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω ένα νόμο και λέω ότι εμένα μου ανήκει και η Αίγυπτος.
0: Και μου απαγορεύει εμένα την επέκταση των χωρικών.
1: Μα δεν σου απαγορεύει.
0: Μα είναι δικό του νόμο.
1: Αυτός, γι' αυτόν απαγορεύει. Δεν απαγορεύει σε μένα.
0: Σε μένα απαγορεύει.
1: Για να δούμε, κύριε Φαντή, ελάτε.
2: Εντάξει, να πω ότι πρώτα να δούμε βεβαίως, γιατί ξέρουμε μόνο από διάφορες.
0: Σωστό.
2: Από διάφορα δημοσιεύματα. Κάποια από αυτά ανισχύουν, είναι πολύ πολύ έτσι μαξιμαλιστικά και άρα ανισχυτικά.
0: Δηλαδή πάρα πολύ.
2: Για ΟΣ 200 μιλίων κλπ.
1: Τα 200 μίλια φτάνουν μέχρι την Αμερική.
0: Γι' αυτό.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιες
1: αποφάσεις.
2: Θα είναι και εντελώς αστείο, αλλά θεωρητικά 200 μίλια, επειδή φαντάζομαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή το δίκαιο της θάλασσας λέει μέχρι 200 μίλια, το βάζουμε μέσα. 200 μίλια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα ή να είναι, που δεν είναι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ούτε από καμία πλευρά, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω, αφού βεβαίως με την επιφύλαξη του ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.
1: Αν το περιλαμβάνει αυτό.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Θα περιλαμβάνει άλλα ενοχλητικά. Είναι απολύτως βέβαιο, γιατί η Τουρκία το βλέπει αυτό κατά πάσα πιθανότητα, αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου, ως απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Όπου η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, δεν τα αναγνωρίζει ότι παράγουν αποτελέσματα και γι' αυτό αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά στην ανταλλαγή που κάνατε νωρίτερα.
1: Μα είδατε τι ωραία το πάμε εδώ.
2: Έχετε και οι δύο δίκιο. Δηλαδή από
1: και οι δύο, από και εγώ θα έχω το δίκιο.
0: Κύριε. Έλα, άστα να ολοκληρώσω.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, δηλαδή ότι ένας νόμος εσωτερικός σε καμία περίπτωση δεν παράγει τέτοια αποτελέσματα, ακόμα και αν είσαι υπερδύναμη. Ναι, μπορείς να τα επιβάλλεις με την ισχύ των όπλων που λέει ο λόγος, αλλά από την άποψη του διεθνούς δικαίου τίποτα δεν λέει όταν αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τις έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν έχει σημασία, εθιμικά τη δεσμεύει, όπως θα σας πούνε συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα λοιπόν είναι.
1: Πολιτικά είναι, το κάνει δηλαδή αυτό η
0: Όχι, γιατί μην έχουμε το roots race όπως το είχαμε το 2020. Θέλω να πω, όταν εφαρμόσει ένα νόμο, μπορεί να τον εφαρμόσει όπως θέλεις εσύ. Μην έχουμε διενέξεις στη θάλασσα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γιατί θέλοντας να εφαρμόσει η Τουρκία τον νόμο της, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
2: Αυτό όμως είναι ένα πρόσχημα στο εσωτερικό, ναι. Δεν αφορά εμάς, δηλαδή για μας το ίδιο θα ήταν είτε υπήρχε ο νόμος είτε δεν υπήρχε, αν βγάλει το Ούρουτς Ρέις πάλι ή αν αμφισβητήσει εμπράκτος, ακόμα και αν δεν έχει νομοθετήσει το παραμικρό. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τις εσωτερικές ανάγκες του Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή ότι το κάνει για λόγους εσωτερικούς.
1: Δείχνει το πολιτικό, του στίγμα. Κύριε Φαντή, εγώ θεωρώ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι ένα μήνα το Roots Rage που τον Ιούλιο ήμασταν όλοι με την αυτά στα χέρια. Ήμασταν όλοι με πάρα πολύ αγχωμένοι και η χώρα πάρα πολύ αγχωμένη και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη.
2: Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό, με την επιφύλαξη πάλι να το δούμε, να το διαβάσουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Σηματοδοτεί την επιστροφή σε ατμόσφαιρα έντασης, ελεγχόμενης έντασης ενδεχομένως, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν η Τουρκία βγάλει το Ούρουτς Ρέις ή βγάλει τις φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτό
2: πάντως, και δεν θέλω να είμαι κοινικός, αυτό ήταν πάντοτε ένα ενδεχόμενο.
0: Σωστό είναι
2: Τουρκία,
0: αυτό που λέτε.
2: Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της καθόλου.
0: Σωστό.
2: Αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί ξέρει την αδυναμία των επιχειρημάτων της, είναι κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει διεθνώς, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν της το επιτρέπει και το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Και προσπαθεί να κάνει αυτό. Και έτσι ώστε, όπως είπατε και εσείς, να έρχεται ο πλοίαρχος του τάδε πλοίου και να λέει: εγώ εφαρμόζω τον νόμο, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο της πατρίδας μου. Ένα εντελώς γελίο επιχείρημα βεβαίως, αλλά θα έχει την.
1: Δημιουργεί τριβές.
2: Ακριβώς.
0: Όταν δεν σέβεσαι το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που έχεις, τον νόμο σου. Τον νόμο σου.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι ότι, ότι σηματοδοτεί, όπως είπα και νωρίτερα, την πρόθεση της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους.
1: Ναι, μόνο πολιτικά σου λέει τώρα αυτή, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό είναι και τα λοιπά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη στην Τουρκία και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ στην Ελλάδα, όχι ότι θα έπρεπε να επηρεάζει τις αποφάσεις μας, αλλά είναι γεγονός ότι η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ στριμωγμένη τα τελευταία χρόνια. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα, μετά το τουρκολιβικό δηλαδή και την συνολική αντίδραση της Ελλάδος, και με δεδομένο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Νιώθει ότι όλες τις περιφερειακές φιλοδοξίες είναι στον πάγο. Δεν θέλω να πω ματαιώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στον πάγο.
1: Και δεν βλέπει, κύριε καθηγητά, και τη στήριξη των ΗΠΑ που θα ήθελε, πιστεύω εγώ.
2: Βεβαίως δεν τη βλέπει. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, δεν μπορείς να την αναγνωρίσει κανείς, αλλά μετά από τα λάθη τα δικά της, δεν θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει
1: Σωστό.
2: Να χαθεί.
1: Σε αντίθεση. Με εμάς που πιστεύω ότι και ο κάθετος διάδρομος και όλα αυτά έχουν λίγο αναβαθμίσει την σχέση.
2: Έχουν αρκετά αναβαθμίσει τη σημασία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία. Και το έχουμε δει, κοιτάξτε, το έχετε αναφέρει, το έχετε παρουσιάσει όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια το πώς μια εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία δείχνει συνεχώς ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπονομεύει τα δικαιώματα της Τουρκίας κλπ. Είναι, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, είναι ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται.
1: Κύριε καθηγητά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
3: Real FM. Τένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Μπαταρία ζητάς?
4: Στον Φλωράτο να πας. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Είδες έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη σε παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία από επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 18 της Ισπανικής Σαμπαντέλ. Στον ημιτελικό της διοργάνωσης στις 10 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την επίσης Ισπανική Ματαρό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο και τα χαρτιά μου που τα πήρε.
0: Έως τις 12. Πού τα άφησες τα χαρτάκια σου?
1: Πάλι τα πήρε τα χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real που έχει εξαιρετικές αναλύσεις και άρθρα. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο είναι το πρωτοσέλιδο της Real News. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες, η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου.
1: Επίσης, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030. Άλλο θέμα, το νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Στο επίκεντρο, όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.
0: Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδύνατων εισοδημάτων στο πρωτοσέλιδο της Real News, τα 6 κλειδιά για την πάταξη φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και από τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού.
1: 2 συνεντεύξεις Άννα Διαμαντοπούλου και Μαργαρίτης Χινάς. Επίσης, ληστές τραπεζών στο μικροσκόπιο, ο βαρύς οπλισμός, τι δείχνουν οι έρευνες για τις χειροβομβίδες, τα Καλάσνικοφ και τα πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους οι 8 συλληφθέντες. Τραγωδία στη Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στη Real News μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης.
0: Και ο υπέρτιτλος της Real News, ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο κρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα, το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Και μαζί με τη Real News, έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου της Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αλλά και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Συμβάλλετε και εσείς με τον τρόπο σας στην εκπομπή, λέγοντας τη δική σας άποψη. Βλέπω τώρα τον Γιώργο από την Τρίπολη. Μας λέει την όμορφη καλημέρα του. Καλημέρα, Γιώργο. Επίσης, ο Σταύρος, η Βουλγαρία βγήκε πρώτη επειδή μπήκε πριν από λίγο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι συνωμότησε το σύμπαν, λέει εκείνος.
0: Είμαστε και εμείς συνωμοζιολόγοι. Ο Παναής. Καλημέρα, κυρία Ρίτσα, λέει. Μας διαβάσατε τα σχόλια στο Ευρωδίκτυο για να δείτε τι λέει ο κόσμος, λέει.
1: Για τον.
0: Για τον Ακύλα μάλλον. Παναγιώτης Γκούζος από Καλαμάτα.
1: Για τον Ακύλα εννοεί.
0: Μάλλον.
1: Μα έτσι.
0: Αν εννοεί τίποτα άλλο.
1: Α, ότι δεν του άρεσε. Ότι του άρεσε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Γεια σου, Εύη μου, γεια σου, Εύβουλα.
0: Καλημέρα, λέει στο χτύπη το δίδυμο, Ρίτσα, σε φιλό.
1: Ναι.
0: Οι μισοί βουλευτές της Βουλής θα κάνουν από νέο κόμμα καθένα σου. Έτσι και εσύ, Ρογκά, και θα πάρεις και ένα 10%. Απ' ανάτα.
1: Ο Νίκος θα το σε πόλια. Καλημέρα,
0: Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος θα πάει. Εγώ μίλαγα με κλειστό το μικρόφωνο. Έχω πάρει φορά.
1: Κάτσε, παίρνει μια ανάσα στο ενδιάμεσο.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Βλέποντας το Ρακύλα μου θύμιζε, λέει, τον Μπλέτσα. Λέει, με σκουφάκι. Έδωσα ιδέα, λέει, μήπως.
1: Α, ο Νίκος από την Άνοιξη. Γεια σου, Νίκο.
0: Η Eurovision είναι μια αρπαχτή, λέει. Το ξέρετε, το ξέρουμε, δεν το λέει.
1: Εντάξει, είναι. Εντάξει, είναι.
0: Καλά, ντε κι εσύ. Μακροσκελές το μήνυμα του Γεωργή.
1: Για ποιο θέμα είναι, για το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Α, για τον Μπολάκη, λέει. Ποιο ασχολείται, λέει, με τον Μπολάκη, λέει, και το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Α,
0: το πρόβλημα είναι δική μας κυριαρχία.
1: Για τον νόμο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ναι, προφανώς αναφέρει ο Γεωργής. Καλημέρα, Γεωργή.
0: Έχουμε όμως εδώ διαγωνισμό μας. Σας δίνουμε εδώ τρεις ημέρες.
1: Γιατί δεν τον παίρνουν διαβάσει,
0: Μονεβασιά.
1: Λοιπόν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Από τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδική Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer από τη Morris, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Υποθητή μας λέει καλημέρα από τη Σαντορίνη. Γεια σου, Υποθητή.
0: Γεια σου, Σαντορίνη. Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Δύο συνεχόμενες δεύτερες θέσεις για το Ισραήλ, λέει, στη Eurovision 25-26. Με τεράστια στήριξη από το κοινό, λέει.
1: Αλήθεια ήταν τεράστια.
0: Κόντρα σε πορείες, hashtags και μποϊκοτάζ.
1: Νομίζω ότι πήρε 300 ψήφους, νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
0: Πήρε
1: πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία. Αλήθεια.
0: Να σου πω, μήπως η Χαλκίδη μπορεί να μου κάνει και εμένα φωνητικά.
1: Καλά, εσύ έχεις τη φωνή, Βρενίκο, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Τι φωνή έχω?
1: Βρε,
0: μήπως μπορεί να με εξελίξει μέχρι του χρόνου, μήπως, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί, πού να πας?
0: Πού να πάω? Δεν θέλω να το πω εγώ, πείτε το εσείς, να μην φανώ
1: στη Eurovision, Μαρίδα, το στείλουμε στη Eurovision.
0: Ναι, μην φανώ εγώ, γι' αυτό δεν ήθελα να το πω.
1: Επειδή είναι σόφια, άμα πας, θα έρθω κι εγώ, είναι πολύ κοντά.
0: Θα πάμε.
1: Πάμε.
0: Θα ρωτήσω εγώ τη Βικτώρια Χαλκίτη.
1: Ναι, να τη ρωτήσεις.
0: Ξέρεις, θα σηκώνει το τηλέφωνο. Ντου, θα κάνει μετά. Μόλις την πάρω πρώτη φορά.
1: Τίποτα, το κλείσει.
0: Μετά να το βάλεις στους αρεπιθύμητες.
1: Τίποτα.
0: Θα πω, από τρελός είναι αυτός, μπλέξαμε.

0: ωραίο κομμάτι.
1: Κώστας λέει, Νίκο, ναι, φέρτο.
0: Όπα!
1: Κώστα, τον προλαβαίνεις, τη σκέψη του μέσα είσαι, βρε παιδάκι μου.
0: Όπα, ο Παράσχος, φίλος μου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Τα υπόλοιπα δεν είναι, λέει, για τον αέρα. Το ότι είναι έγκριτος και έγκυρος δημοσιογράφος, λέει, του οικονομικού Ρογκάκος, δεν το γνώριζα. Το ότι η κυρία Μπιζόμη είναι τόσο αντικειμενική και αμερόληπτο διαπίστωσα από τις εκπομπές σας, τα βλέπεις.
1: Καλημέρα, Παράσχο μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου.
0: Το αμπελάκι μου έχει στείλει, πρέπει να τον. Ωρε, καρπούζι! Κοίτα καρπούζι που βγάζει.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ασχολείται.
0: Ρε Παράσχο.
1: Εντάξει, ασχολείται.
0: Τι πεπονάκι. Τίποτα, θα τον πάρω εγώ, θέλω συμβουλές εγώ.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον πρόεδρο του Παλαινιλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Απόστολο Βαλτά. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε
0: Νίκο,
2: πρόεδρε.
0: Νίκο, θες να ξεκινήσεις?
2: Τι να ξεκινήσω, εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, κύριε πρόεδρε. Έχουμε επιδημίες, πανδημίες. Τώρα διαβάζω για τον. Πώς το λένε.
0: Νοροϊό, εννοείς χανταϊό.
2: Χανταϊό, νοροϊό και τώρα εκτός μα, θα το βρω. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται, κύριε πρόεδρε, πώς πάμε με όλα αυτά τα θέματα?
1: Με όλα αυτά τα θέματα.
2: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον και, και κάτι που. Γιατί απευθυνόμαστε.
2: Θέλω να πω, εσείς ως φαρμακοποιοί, ότι εσείς ως φαρμακοποιοί ενδεχομένως να βλέπετε συνταγές και τα λοιπά που έχουν να κάνουν έτσι και με παθήσεις που εμείς δεν τις έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ναι, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτα. Η μεγάλη τομή που ξεκίνησε πριν τρεις μήνες και που σταδιακά θα βοηθήσει τους Έλληνες ασθενείς που παίρνουν πολύ ακριβά φάρμακα, mm-hmm. ήταν αυτό που είχε εξαγγείλει και το 19 ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα καταργήσει τις ουρές της ντροπής.
2: Mm-hmm.
1: Πραγματικά αυτές οι ουρές που ξέρατε ότι δεν ήταν μόνο οι ουρές στην Αλεξάνδρα, όλα τα φαρμακεία που βρίσκουν του κέντρου της πόλης mm-hmm. ή των μεγάλων αστικών πόλεων. Mm-hmm. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν και προβλήματα στην επαρχία. Να καταλάβετε ότι υπήρχαν σημεία διανομής που υπάρχουν ακόμη mm-hmm. και πιστεύω ότι θα σταματήσουν. Φανταστείτε, δεν υπάρχει φαρμακείο το οποίο σε μια περιοχή της Ελλάδας. Υπάρχει όμως στην πρωτεύουσα του νομού μια περιφερειακή διεύθυνση. Mm-hmm. Κατέβαινε ο κόσμος.
0: Άρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί και αν ήταν δύσκολα.
1: Να αφήσει τη συνταγή του, να τη δώσει έναν υπάλληλο, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος που δεν έχει σχέση με φαρμακείο.
2: Κλείστε το παράθυρο, αν είστε σε αυτοκίνητο, κύριε πρόεδρε, κλείστε για να.
1: Τώρα ακούγουμε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έπρεπε να αφήσει τη συνταγή του. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος να μαζέψει τις συνταγές της περιοχής, να κάνει μια εβδομάδα, να τις στείλει στην Αθήνα. Να εκτελεστούν οι συνταγές από συνάδελφο φαρμακοποιό του φαρμακείου, το οποίο να ξαναστείλουν ένα δέμα με όλα τα φάρμακα και εγώ σας ρωτάω. Αυτό είναι η έννοια της διαχειρός φαρμακοποιού, όταν αυτός ο δημόσιος υπάλληλος έδαινε το κουτί χωρίς να εξηγήσει στον ασθενή πώς θα πάρει τα φάρμακά του, πώς θα είναι η παρενέργειά του, πώς η συγχορήγηση με άλλα φάρμακα μπορεί να του κάνει αντεδείξεις. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, η οποία ακόμη ισχύει, γιατί σταδιακά πάμε στα επόμενα στάδια. Ανέλαβαν τα 10.700 φαρμακεία κάτω από δύσκολες συνθήκες, με προβλήματα. Και στην πλατφόρμα, η οποία είναι δύσκριστη στον ασθενή και πρέπει να βελτιωθεί, να μπορέσουμε εμείς από τα 10.700 σημεία επιτέλους να δώσουμε τα φάρμακα υψηλού κόστους.
2: Μπράβο.
0: Ακόμα παραμένει δύσχριστη η πλατφόρμα, κύριε πρόεδρε. Δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί η συνθήκη, γιατί έχει μεγάλη σημασία η πλατφόρμα στη χρήση της για να μας παρακάτω.
2: Και πώς θα μπει ένας μεγάλος άνθρωπος να μένει δύσχριστη, ρε παιδιά?
1: Εμείς έχουμε κάνει και πρόταση. Η πλατφόρμα μπορεί να είναι για κάποιον 40-45 εύχριστη. Αλλά για κάποιον που δεν έχει εξοικείωση αυτά, θα πρέπει, και το συζητάμε και κάναμε πρόταση στη δίκη στο οποίο, να μπορώ εγώ να τον βάζω στην πλατφόρμα μέσα.
2: Σωστό.
1: Να
0: στο φαρμακείο,
1: να τον πιστοποιώ ότι είναι αυτός, γιατί είναι πανάκριβα τα φάρμακα αυτά, δεν τον πιστοποιούμε. Και μετά εγώ να τον εντάσσω στην πλατφόρμα και από εκεί και πέρα να δει το φαρμακό του, να του εξηγήσω.
0: Να έχει ενεργό ρόλο δηλαδή ο ίδιος ο φαρμακοποιός για να βοηθήσει τον ηλικιωμένο. Έχει λογική.
2: Μα ο φαρμακοποιός είναι το δεξί μας χέρι, κύριε πρόεδρε. Ο φαρμακοποιός είναι ο δεύτερος γιατρός μας. Πάντα έτσι ήταν στην Ελλάδα και έτσι πρέπει
0: και έτσι
2: να
0: παραπάνει.
2: Είναι. Θα πάει η μητέρα μου στο φαρμακοποιό, η μάνα της Ρίτσας. Θα την αγκαλιάσει με αγάπη, θα της εξηγήσει.
0: Θα ρωτήσει τι χρειάζεται.
1: Να ξέρετε κάτι, ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η αποδοχή στον ασθενή είναι 96% στο φαρμακοποιό.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είναι. Είναι, καταλαβαίνετε τώρα, το πρόσωπό του, το άμεσο.
2: Έτσι.
1: Αυτόν θα πάει να ρωτήσει ακόμα και μια θεραπεία που θα δώσει ο γιατρός. Και μετά οι γιατροί και μετά οι νοσηλευτές.
2: Έτσι.
1: Και αυτό οφείλεται στην αμοιβαιότητα που υπάρχει. Εγώ θα σας πω ότι στους εμβολιασμούς, στους αντιγρυπικούς, που πλέον μπορούμε να τους κάνουμε χωρίς ιατρική συνταγή, σε 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί, τα 2 εκατομμύρια 100 γίναν απευθείας από το φαρμακοποιό.
2: Έτσι.
1: Χωρίς τη συνταγορά σου το γιατρό, ξέρετε τι ευκολία είναι αυτή. Ξέρετε τι εμπιστοσύνη είναι αυτή.
2: Αστεία,
1: ξέρετε τι αμεσότητα είναι αυτή.
0: Έκαναμε όλοι μας. Και εγώ και ο Νίκος και όλοι μας εδώ να έχουμε κάνει.
1: Με αυτόν τον τρόπο, πας στο φαρμακείο της γειτονιάς σου, κάνεις τον εμβολιασμό, καταχωρείται μέσα στο σύστημα και ησυχάζεσαι.
2: Ραντεβού, ο φαρμακοποιός στην Ελλάδα μας ξέρει με το μικρό μας όνομα.
0: Ναι, είναι προσωπική σχέση.
2: Είναι έτσι.
0: Είναι προσωπική σχέση. Δεν είναι μια σχέση εξ αποστάσεως.
1: Ίσως αν γνωρίζετε και τη δυναμική των φαρμακείων στις παραμεθόριες περιοχές ή στα κριτικά νησιά ή στα νησιά μας.
0: Ακόμα περισσότερο, εκεί και αν είναι.
1: Εκεί ο γιατρός μερικές φορές θα πάει στο χωριό για να γράψει φάρμακα μια φορά στις 15 μέρες. Καταλαβαίνετε το φαρμακείο τι ρόλο παίζει.
0: Και συμβούλου και ασφάλειας και παρεμβατικό ρόλο σε όλα.
1: Η πολιτεία πρέπει να το στηρίξει.
2: Όπως εγώ είχα και ένα ερώτημα, αυτό το καινούριο φαρμακείο των αυτοκινήτων, κύριε Πρόεδρε, το λέγαμε εδώ και με τη Ρίτσα. Ναι. Και δεν το δίνουν να ξέρει, να πιστοποιεί ο φαρμακοποιός τι έχει μέσα όλα αυτά τα πράγματα και να το παίρνουμε από το φαρμακείο.
1: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και βάσει αυτής της οδηγίας υπάρχουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο φαρμακείο. Φυσικά υπάρχει ο εξής προβληματισμός εκ μέρους των οδηγιών που δόθηκαν, ότι όταν βάλω εγώ ένα παυσίπονο ή κάτι άλλο μέσα στο φαρμακείο, με θερμοκρασίες στην Ελλάδα 40 και 45 βαθμούς, είναι άχρηστο το σκεύασμα. Θα πρέπει να δούμε και αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στις περιόδους του καύσωνα, το καλοκαίρι, ας πούμε, για ένα μήνα, είναι αυτά τα αυτοκίνητα βράζουν. Εδώ λέμε ότι βράζει η άσφαλτος, όχι το αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Δεν ερωτηθήκαμε, αυτό για μένα είναι λάθος, αλλά σίγουρα η γνώμη μας έχει μια σοβαρότητα και το κυριότερο που έχει μια επιστημονική άποψη στο γεγονός τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του αυτοκίνητου. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Κινηθήκαμε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήρε παράταση το μέτρο. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα και πανικός. Θα αρχίσει από αρχή του χρόνου, νομίζω. Μέχρι τότε ελπίζω να έρθουμε σε μια επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών και να το συζητήσουμε διεξοδικά.
0: Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσύ έχετε δει αυτά που περιέχονται μέσα στο φαρμακείο? Ακριβώς. Είναι αυτά που πρέπει να έχει?
1: Είναι, αλλά ένας οξυζενές ή ένα παυσίπονο, οτιδήποτε, δεν υπάρχει, αλλά σας είπα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που έχει απόλυτο δίκιο και την κατανοώ, ότι αυτά τα σκευάσματα, τα φαρμακευτικά, είναι άχρηστα σε τέτοιες θερμοκρασίες. Άρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Βάσει, πιστεύω, αυτού του προβλήματος έγινε αυτή η οδηγία με αυτά τα σκευάσματα που δεν αλλοιώνονται εύκολα. Mm-hmm. Γι' αυτό.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βαλτάς, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Φαρμακοποιός, παιδί μου, είναι ο άνθρωπος της μηλανής πόρτας.
0: Καλά, και εγώ εκεί στο φαρμακείο πάω. Προηγείται καμιά φορά, ξέρεις, νομίζω το βλέπουμε όλοι γύρω μας, ότι προηγείται φαρμακοποιός από τον γιατρό.
2: Βέβαια. Αλλά ακόμη και αν ο γιατρός, ξέρεις που πάμε πολλές φορές στο γιατρό και μας εξηγεί, μας δίνει τα φάρμακα ή κάτι, δεν μας τα εξηγεί. Και μπορεί να ντρεπόμαστε πολλές φορές να ρωτήσουμε.
0: Ναι, σου λέει.
2: Πάει στο φαρμακοποιός, το γράφει πάνω στο κουτί.
0: Και τι να
2: κλασικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σου γράφει πάνω στο κουτί.
0: Πάνω
2: ένα
0: στο
2: πρωί,
0: κουτί.
2: Ένα βράδυ. Ένα επί δύο.
0: Εγώ κολλάω και ετικέτες πια στα φάρμακα.
2: Ναι, τα κολλάνε και οι ίδιοι φαρμακοποιοί. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, επειδή το γράφουν συνήθως με, ναι, όπως λες, με στυλό. Ναι. Κολλάω και μια ετικετούλα από
2: πάνω. Ο φαρμακοποιός είναι ο άλλος γιατρός μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, για πάμε.
2: Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Αντένα.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου, μετά τις επιθετικές αναρτήσεις του βουλευτή Χανίων. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Αυστραλία ακούμε. Ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραία και εμφάνιση και δυνατότητες.
0: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε τον φοροτεχνικό μας, αλλά και το φιλοζωικό μας.
1: Βέβαια.

0: Ωραία, ωραία. Τρομερή Αυστραλία, τρομερή ερμηνεία, τρομερή φωνή.
1: Πολύ σπουδαία καλλιτέχνητα, ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά. Καλημέρα να πούμε στον Αντώνη από τη Μήλο.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Το φίλο μας, γεια σου, ρε Αντώνη.
1: Σου έστειλε κάτι να του στείλει, το είδε.
0: Έχει στείλει ο Αντώνης εδώ. Γίνεται χαμός.

0: Και οι συνάδελφοι παραγγέλνουν καφέ γιατί είναι κλειστό το κηλικείο μας. Ο Γιάννης ο Τσακίρης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Παραπάρουμε καφέ τώρα.
1: Εγώ, όχι εσύ, ναι.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ, φρέντε σπρέσο σκέτο και ένα μπουκαλάκι νερό, λέει ο Γιάννη.
1: Δεν ξεχάσει μέχρι να φτάσω.
0: Εν μεταξύ, ο Γιάννη, επειδή ξέρει ότι είμαστε στον αέρα, ναι, δεν λέει πολλά. Με το που σηκώνω τηλέφωνο, σου λέει τι να του πω τώρα. Φρέντε σπρέσο σκέτο και ένα μπουκαλάκι νερό. Μπα, το κλείσε.
1: Λοιπόν, πάμε στο φοροτεχνικό μας, τον κύριο Γρηγόρη Χριστάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, κύριε
0: Χριστάκη. Γεια σας, κύριε Χριστάκη.
1: Από τι θες να ξεκινήσουμε,
0: λοιπόν. Άμα θέλετε καφεδάκι, να φέρουμε εμείς, άμα είναι.
2: Το άκουσα, ζήλεψα λίγο, αλλά ναι, και προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με, να πάμε λίγο στον ακατάσχετο λογαριασμό που είχαμε και πολλά μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει με τον ακατάσχετο, κύριε Χριστάκη, και πότε?
2: Λοιπόν, να δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, mm-hmm, δηλαδή για τις εταιρείες. Ισχύει για ατομικές επιχειρήσεις και για ιδιώτες, mm-hmm, για φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα όριο συναλλαγών, το οποίο δεν μπορεί να το ακουμπήσει και κατασχέσεις ούτε η εφορία, ούτε το ΕΦΚΑ, mm-hmm, που είναι τα 1.250 ευρώ, το πλαφόν.
1: Ναι.
2: Το ποσό αυτό αφορά τις πράξεις από ενίκεια, από μισθούς, από συντάξεις και από επιδόματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή τώρα έχουμε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Χριστάκη,
2: ναι. Ναι.
0: Ας πούμε ότι εγώ χρωστάω στην εφορία ή χρωστάω και τα λοιπά. Ισχύει και για τις τράπεζες, ας πούμε, αν χρωστάω.
2: Ναι, ισχύει και για τις τράπεζες, αρκεί να έχει δηλωθεί στο συνάδελφο.
0: Αν έχει δηλωθεί ο ακατάσχετος.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Και επιτρέπεται ένας λογαριασμός αναφημί.
0: Ένας λογαριασμός αναφημί. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Λοιπόν, έχω εγώ 5 λογαριασμούς σε διάφορες τράπεζες. Ο ένας ισχύει ακατάσχετος. Όχι όλοι, όπως το αντιλαμβάνεστε.
0: Σωστό.
2: Τα έχουμε κλειδώσει αυτά.
0: Σωστό, γιατί άμα έχω καμιά 20 λογαριασμούς από 1250, 30 χιλιαρικά και μια χαρά, 25.
2: Απλά η μόνη εξαίρεση.
0: Να μου πεις, άμα έχεις 25.000, δεν θα χρωστάς κιόλας, λέμε.
2: Θα έχουμε διακοπές τώρα, κύριε Ροκάκο.
0: Ναι, ελάτε, ελάτε.
2: Λοιπόν, ακούστε. Η μόνη περίπτωση που δεν λειτουργεί ο ακατάσχετος ποια είναι? Όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Για οικονομικό έγκλημα κτλ. Εκεί δεσμεύονται λογαριασμοί, οπότε δεν υπάρχει ούτε κατάσχετο ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε. Το κατάσχετο και για ποιους ισχύει. Φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις, 1.250 ευρώ.
2: Όχι
0: νομικά, όχι εταιρείες. Λοιπόν, για πάμε λίγο στις εκπτώσεις που μας δίνει η εφορία, κύριε Χριστάκη.
1: Αυτό το 4%. Σιγά.
0: Μέχρι πότε έχουμε την έκπτωση του 4%?
2: Το 4% έχει ουσιαστικά ισχύει μέχρι 15 Μαΐου και εκμέσου δηλαδή. Mm-hmm. Έχουν το 3% τώρα.
0: Α, είναι το 3.
2: Το 3 μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Α, μια χαρά πάει.
2: Και από 15 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου είναι 2%.
0: Ναι.
1: Να πάμε και σε 72 δόσεις, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα αφορά πάρα πολύ κόσμο τελικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Χριστάκη? Η ιδέα μας είναι ότι αφορά πολύ κόσμο.
0: Δεν ξέρω πόσο θα τους βοηθήσει.
2: Δεν αφορά πολύ κόσμο.
1: Δεν αφορά.
2: Την άποψή μου, ναι, το έχω ψάξει πάρα πολύ.
1: Αυτό για την άποψή σας, ναι.
2: Πνίγει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, πνίγει την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Γιατί την πνίγει? Σου λέει τώρα ο ΕΦΚΑ και ΑΔΕ, εάν έχει λήξει πρόθεσμες και ανοιχτές οφειλές ως 31/12/23, παίρνει στη ρύθμιση 72 δόσεων.
1: Ναι.
2: Με ένα επιτόκιο 5,84%. Με την προϋπόθεση όμως ότι αν έχει δημιουργήσει ανοιχτές οφειλές από 1/1/24 και έπειτα, πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, άμα έχουμε οφειλές, πώς να τις ρυθμίσουμε και τι να πρωτοπληρώσουμε?
2: Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι πάνε να κάνουν κάτι, mm-hmm, και το παίρνουν πίσω.
0: Και βάζουν κόφτη κάπου αλλού. Και
2: κόφτη και πάει η ρευστότητα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ίσως να πρέπει να το ξαναδούν αυτό για τις νέες. Δηλαδή, 72 δόσεις για τα χρέη που έχουν γίνει μέχρι τον Μάρτιο του 2026, ξέρω.
2: Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα και τους έχουν ενημερώσει. Παιδιά, κοιτάξτε το λιγάκι. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν βοηθάς τις επιχειρήσεις έτσι. Τις πνίγεις.
1: Άρα χρειάζεται να αλλάξει και ο χρόνος που δίνεται. Ναι, βασικά αυτό είναι. Δηλαδή, εσείς λέτε, κύριε Χριστάκη, ότι αφορά λίγες επιχειρήσεις ή λίγο κόσμο αυτό?
2: Αφορά λίγες επιχειρήσεις.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί ο άλλος να πάει και να πάει, θα βγει, σου λέει.
2: Καινούργια, κυρία Μπιζούγλη, κύριε Ρογκάκο, όταν έχει ένα σκασμό οφειλές ως 31/12/23 και να πάει να ρυθμίσει το 24 αν έχει 5.000, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί σου λέει, περίμενε, με βάζει. Θα πληρώνω εγώ, ας πούμε, θα κάνω τις 72
2: δόσεις. Θα,
0: θα πληρώνω, ας πούμε, 500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Με βάζει μετά τις πιο καινούριες να τις κάνω στις 24 δόσεις. Ναι. Άλλα 500 ευρώ το μήνα.
2: Άρα, 1000.
0: Και να είμαι και εντάξει στις τρέχουσες υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τρέχει ο μήνας να πληρώνει τις φορές.
1: Άρα τι είναι, βρε παιδιά, είναι αστοχία. Είναι...
0: Όχι, είναι αστοχία. Μου ήταν να πάρει λεφτά και.
2: Ωραία, ήταν να είμαστε γνωστοί όλοι.
0: Το θέμα είναι ότι έπρεπε να κάνει 72 δόσεις για χρέη μέχρι και, ξέρω εγώ, τον Μάρτιο του 26.
2: Πρέπει να κάνει 120 δόσεις, κύριε Ροκάκο.
0: Σωστό και αυτό. Περισσότερες δόσεις.
2: Απλά να βρει τα κριτήρια τα κατάλληλα.
0: Mm. Πώς θα
2: το κάνει.
1: Τα οποία θα μπορούσε να είναι ποια, κύριε Χριστάκη, να ολοκληρώσουμε αυτό. Ποια θα μπορούσε να είναι.
2: Να είσαι συνεπής φορολογούμενος έως 31/12/25.
1: Ναι.
2: Να έχεις βάλει σε ρύθμιση τις δόσεις, 24 δόσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και να πεις 72 και σε 120 μετά.
0: Σωστό.
2: Όχι αυτός που χρωστάνε από το 21 ανοιχτές οφειλές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πολύ σημαντικό.
1: Άρα να είναι αλλού ο κόφτης, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιος Τέλος.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο.
9: Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Συνέπεια, σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε μια προσπάθεια φιλοζωική ανά την Ελλάδα. Έχουμε ταξιδέψει από την.
10: Λέγεται με κλειστά μάτια.
1: Συνέπεια, σε αυτή την εκπομπή παρουσιάζουμε μια προσπάθεια φιλοζωική ανά την Ελλάδα. Έχουμε ταξιδέψει.

0: να ξεκινήσουμε από το περιστατικό για το οποίο σας καλέσαμε. Βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες και θα το έχουν διαβάσει και οι ακροατές μας, ένα σκυλάκι νεκρό, το οποίο φαίνεται ότι πέθανε από θερμοπληξία. Πείτε μας λίγο την ιστορία και να μιλήσουμε και λίγο και για τη δράση του δικού σας σωματείου μετά.
1: Μάλιστα, εμείς διενεργούμε αναπεριόδους με τους κηδεμόνες την επαφή ώστε να δούμε ότι το σκυλάκι είναι καλά και έτσι και εκείνη την ημέρα...
0: Είχατε δώσει λοιπόν αυτό το αδεσποτάκι, ναι, το είχατε δώσει σε μια οικογένεια, μάλιστα.
1: Ναι, συγγνώμη. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή για να δούμε τι γίνεται με τον Όσκαρ. Είχαμε ξαναμιλήσει πριν ένα μήνα και ξαναμιλήσαμε τώρα γιατί είχαμε κάνει ένα ραντεβουδάκι το οποίο δεν έγινε για grooming και επαναλάβαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Έτσι μιλήσαμε το πρωί, μας είπαν ότι είναι όλα καλά και ότι θα έρθουν για να κάνουμε το ραντεβού και θα μιλάγαμε το απόγευμα για την ώρα του ραντεβού.
0: Γιατί το φροντίζετε εσείς, παρά το γεγονός ότι δίνετε το αδεσποτάκι, το φροντίζετε εσείς, δηλαδή παρέχετε όσα...
1: Όχι όλα, συγκεκριμένα όταν βλέπουμε λιγάκι κάτι μας ανησυχεί, το κάνουμε λίγο διαφορετικά στον κάθε, ανάλογα την περίπτωση λοιπόν. Ναι.
2: Σας ανησυχούσε δηλαδή η περίπτωση του Όσκαρ, σας ανησυχούσε κάτι...
1: Επειδή ήταν μακριά στο μεγάλο Πεύκο και επειδή ήταν λίγο σαν άνθρωποι διαφορετικοί, έτσι, γιατί πολλές φορές τους ανθρώπους έχουμε στο σπίτι μας και τους γνωρίζουμε. Ανθρώπους που είναι μακριά, και ειδικά δεν είναι και στο κοντινό μας περιβάλλον, οπότε είχα μια πιο γρήγορη επαφή.
0: Ωραία, και εκεί συνεχίστε και μετά σας λένε λοιπόν ότι μην έρθετε στο σπίτι, δεν χρειάζεται να έρθετε στο σπίτι.
1: Όχι, τους είπα να έρθετε εδώ να κάνουμε τα εμβόλια, το grooming, να σας δω από εδώ. Οπότε κλείσαμε το σπέραμε για να κλείσουμε το ραντεβού που θα έρθουν το Σάββατο, ας πούμε. Και μας λέει ότι ο Όσκαρ, λέει, δυστυχώς έφυγε. Λέω, το όσκασε. Αυτό είπαμε, το όσκασε, έτσι όπως μας το είπε. Όχι, λέει, πέθανε, λέει, γιατί τον είχα στο αυτοκίνητο και έσκασε. Τι εννοείται έσκασε. Δηλαδή ήταν, άρχισε να φεύγει το μυαλό, δεν είναι normal πράγματα. Τέλος πάντων και ανακαλύπτουμε ότι μας είπε ότι πέθανε το σκυλί, ότι το είχε πάρει στην υπηρεσία του, γιατί αυτός δούλευε σε μια υπηρεσία.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Οπότε το πήρε μαζί του, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο.
0: Και έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο πολλές ώρες.
1: Ναι, είπε στην αρχή πολλές ώρες, μετά μου το έκανε τέταρτο, μετά μου το έκανε ότι είχε ανοιχτά παράθυρα. Και τέλος πάντων το αποτέλεσμα φαίνεται ότι έχει πάει θερμοπληξία, γιατί το ζώο έχει πάει για νεκροψία. Οπότε.
0: Τι το παίρνει, αφού δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, γιατί παίρνουν.
2: Άστο, μην το παίρνει το ζωντανό, άστο.
0: Είναι ανάγκη να το βασανίσει μέχρι τέλος.
1: Είναι και η νοημοσύνη, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Μπορεί να μην είναι κακό στο κεφάλι και να είναι η νοημοσύνη χαμηλή. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Δεν ξέρει το κεφάλι του κάθε ανθρώπου πώς λειτουργεί.
0: Άρα, είσαστε στη διαδικασία τώρα νομικά να δείτε και να δείτε και την νεκροψία για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει από πίσω, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
1: Ναι, και το επόμενο είναι ότι βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Έγινε ό,τι έγινε.
0: Και το πετάξαμε.
1: Είναι δήλωση ενός πτώματος.
2: Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, είναι απίθανα πράγματα.
1: Και αυτός το άφησε για την επόμενη μέρα.
0: Α, το αφήσανε κιόλα. Α, το πέταξε ο άλλος στο πεζοδρόμιο νεκρό και το περίμενε ο Δήμος να οριμάσει.
1: Ναι, δηλαδή είναι δύο θέματα που εγείρονται από αυτό όλο.
2: Βέβαια.
0: Κυρία Μακρύ, πείτε μας και για τη δράση σας, λίγο για το σωματείο να σας γνωρίσει ο κόσμος. Έτσι, Νίκο.
2: Πόσα ζωάκια έχετε, πώς τα φροντίζετε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ναι, εμάς τα ζωάκια, έχουμε ένα καταφύγιο, χώρο φιλοξενίας όπως λέγεται, που είχε παραχωρηθεί από το Δήμο της Νίκαιας, είναι άτυπος, δεν νομιμοποιείται γιατί όλα τα δεδομένα φαίνονται ότι είναι αρνητικά, όπως σε όλα τα...
0: Συμβαίνει αυτό παντού, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, και δεν μπορούμε να δράσουμε όπως θέλουμε. Η υποστήριξη είναι περισσότερο από τον κόσμο. 5 Δεκεμβρίου πλημμύρισε αυτό το καταφύγιο. Πήγαμε τυχαία για να δούμε και βλέπαμε να πνίγονται τα ζώα, τα οποία σώθηκαν εκ θαύματος. Μας βοήθησε τότε η Dog Voice και μπορέσαμε και φύγαμε.
0: Κάνατε τη μεταφορά, θυμόμαστε όλες τις εικόνες. Ναι, ήταν πραγματικά, είχε πλημμυρίσει, ήταν καταστροφή πολύ μεγάλη.
1: Ναι, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Κάποιοι μας βοηθήσανε και το ξαναστήσαμε.
2: Το
1: Σεπτέμβριο πάλι θα έχουμε πρόβλημα, γιατί δεν βοηθάει ο Δήμος λέγοντας ότι είναι άτυπο το καταφύγιο.
0: Ναι, είναι άτυπο, ναι.
1: Αλλά επανεντάσσει τα ζώα μας, φωνάζει να πάρουμε ζώα μας. Θέλει να τον βοηθάμε.
2: Τι είναι
1: αλλά
2: υπόγειο,
1: δεν
2: είναι
1: να
2: αυτό.
1: Μας βοηθάει.
0: Όχι, είναι μια ανοιχτή έκταση. Μια
2: ανοιχτό
0: έκταση.
2: Είναι.
1: Ναι. Ανοιχτό, βέβαια. Ανοιχτό, αλλά έχει κάθε σπίτι είναι σε σπίτι με αυλή.
0: Ναι, για να μπορέσει να εξυπηρετεί. Πόσα ζώα έχετε γενικά, κυρία Μακρύ, και έχετε
1: ήταν
0: και φαντάζομαι.
1: 32, τώρα είμαστε 18. Και φιλοξενίες γύρω-γύρω.

0: αυτό.
1: Ναι.
2: Τα δώσατε τα άλλα δηλαδή.
0: Τα άλλα λόγω της πλημμύρας βρέθηκαν άνθρωποι και υιοθέτησαν σπίτια.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν ακαθώ αμφίες καλούς αυτή την περίπτωση.
2: Τα μισά τα μια χαρά.
1: Και η στήριξη
2: ναι, ναι. Γατάκια, κυρία Μαντώρα.
1: Γατάκια, γατάκια, ναι σωστά. Τα γατάκια τι γίνεται με τα γατάκια υπάρχουν.
0: Γατάκια δεν έχουμε χώρο.
1: Ναι.
0: Απλά έχουμε απικίες γατοαπικίες γύρω γύρω.
1: Ναι.
0: Μεγάλο το πρόβλημα με τα γατάκια.
1: Οι στηρώσεις είναι το μεγάλο στίχημα.
0: Στηρώσεις, περίθαλψη, οι δήμοι βγάζουν ένα ποσό και τέλος.
1: Ναι.
0: Και όλα τα άλλα είναι από τις τσέπες των εθελοντών.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πώς μπορεί να σας στηρίξει, κυρία Μακρύ, έχετε σελίδες στο Facebook, πώς να σας στηρίξει κάποιος να βοηθήσει, είτε θέλει να γίνει εθελοντής, είτε θέλει να σας στηρίξει οικονομικά, είτε μπορεί να προσφέρει ο καθένας όπως μπορεί.
0: Να υπάρχει, κάθε Κυριακή κάνουμε βόλτες. Υπάρχει η σελίδα αδεσποτάκια, φοβισμένα αδεσποτάκια Νεάπολη στο Facebook και αντίστοιχα στο Instagram και TikTok. Και υπάρχει μέσα από αυτές τις σελίδες θα μπορέσει όποιος θέλει να κάνει δωρεά είτε σε Pet Shop, έχουμε συνεργασία με Pet Shop και στον λογαριασμό του σωματείου μας.
1: Για να βάλει κάποια χρήματα, να βοηθήσει.
2: Να
1: και οι στροφές είναι
0: ναι,
1: σημασία και η βόλτα.
0: Υπάρχουν οι εικονικές υιοθεσίες.
1: Και η εικονική βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Τώρα να πρέπει να γίνονται ημέρες υιοθεσίας, να βρίσκουμε τους ανθρώπους να περνάνε από τη συνέντευξή τους, γιατί αυτές είναι οι διαδικασίες. Και να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι ότι θέλουν ζώο. Αυτό.
1: Κυρία Μακρύ, ο Νίκος και εγώ θα είμαστε πάντα δίπλα σας και οτιδήποτε νεότερο προκύψει και για τον Όσκαρ αλλά και γενικά για την προσπάθεια που κάνετε και για το δικό σας καταφύγιο, πάντα θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε
2: βέβαια.
1: Πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε για τον λόγο που μας δώσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μακρύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Yeah.

0: Έχουμε και το Europe Golf Forum, ναι, το οποίο γίνεται στο Κώστα Ναβαρίνο και ήταν ο πρωθυπουργός εκείνη, μια πρωτοβουλία του Αντένα και του Θοδωρή Κυριακού. Το συνέδριο αυτό με μεγάλες προσωπικότητες
1: και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις.
0: Βέβαια. Ο πρωθυπουργός μίλησε λοιπόν και μας ενημέρωσε εδώ ο καλός μας ο συνάδελφος Στράτος Ομπαλής. Και λέει ο πρωθυπουργός, είπε, λέει, μέχρι το Μάιο το αργότερο θα γίνουν οι εκλογές. Το αποκάλυψε αυτό στο συνέδριο.
1: Άρα
0: το Gal Forum.
1: Απρίλιο, λέω, ε.
0: Θα λέω εγώ, αλλά εσείς δεν με ακούτε.
1: Μου το λες τόσο καιρό, δεν
0: Μάρτιο,
1: ακούω.
0: Απρίλιο.
1: Πόσο επιβεβαιώνεσαι.
0: Πότε πέφτει το Πάσχα. Πείτε μου να σας πω εγώ πότε θα
1: γίνουν. Είναι κοντά στο Μάιο, το Μάιο πέφτει.
0: Πρωτομαγιά.
1: Εκεί, 2, ξέρω εγώ, εκεί είναι.
0: 10 Απριλίου θα γίνουν εκλογές.
1: 2 Μαΐου είναι.
0: 10 Απριλίου θα γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά πριν από τις 10.
1: Πω, βρε Νίκο, να επιβεβαιώνεσαι τόσο πολύ. Δεν θέλω καθόλου να το αναγνωρίζω αυτό, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι το λες πάρα πολύ καιρό και σε αφισβητώ διαρκώς. Σε κάθε σου λέξη. Σε κάθε σου λέξη αφισβητώ έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε το συνέδριο το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός. Χθες είχαμε την κυρία, την Γενική Διευθύντρια του Διεθνού Ρωματικού Ταμείου.
1: Α, μάλιστα,
0: την επικεφαλής, ναι. Αντένα.
1: Είπε για τα καλά της ελληνικής οικονομίας και για τις συνέπειες του πολέμου, έτσι, ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Η κυρία Λαγκάρντ είναι από τις βασικές ομιλήτριες.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Τζιτζικώστας, ο επίτροπος που είναι και πολύ επίκαιρος των μεταφορών.
1: 30% πάνω είπες, ε.
0: Βέβαια. Και εκεί έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση. Και έχουμε πολλούς καλεσμένους από τη Μέση Ανατολή, ναι, από το Κατάρ, υπουργούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο κύριος
1: Μπλερ. Έχει
0: μεγάλο
1: ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον και τι λένε.
0: Είναι η κυρία Μελώνη.
1: Κυρία Μελώνη,
0: ναι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Είναι το Gal Forum, θα εδραιωθεί μου φαίνεται. Ο Θοδωρής Κυριακού κάνει μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα οικονομικό φόρουμ και πολιτικό που ενώνει.
1: Μαζί με την Ευρώπη.
0: Πολιτισμούς και
1: ακριβώς,
0: Ευρώπη.
1: Είναι.
0: Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
1: Έχει σημασία αυτό. Βέβαια. Είναι μια γέφυρα ουσιαστικά.
0: Θα το δούμε μπροστά μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα τι κάνουμε.
1: Η Σόφη μας έχει στείλει μια πολύ ωραία κάρτα. Ρέφερε Σόφη,
0: μας ευχαριστούμε. Γεια, Μαρία, χαιρετά.
1: Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τους άλλους ευτυχισμένους. Καλή σας μέρα. Γεια σου, βρε Σόφη μας.
0: Σας κάνουμε Σόφη.
1: Γεια σου, βρε Σόφη μας.
0: Γεια σου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Εμείς θα είμαστε εδώ την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Μιχαλέλης με την κυρία Βραχάη.
1: Τώρα.
0: Θα σας πούνε για την Eurovision, θα σας πούνε.
1: Δεν αφήνεις τίποτα κάτω.
0: Θα σας διασκεδάσουν, θα σας ενημερώσουν.
1: Ναι.
0: Τα ζώδια, έχει Δημήτρης, του τα αφήνω. Τα ζώδια.
1: Άσε.
0: Οπωσδήποτε. Και το Λέοντα, δεν μου έχει πει.
1: Μόνο για το Λέοντα λέει, δεν λέει και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχετε από αύριο. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: σε αυτή τη διαδρομή. Φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα
0: κόμμα. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Και

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα παγκοσμίως αλλά και εντός χώρας. Με όλα αυτά που συμβαίνουμε, έχουμε και αυτό το χολόσκασμα. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, σε αυτές τις μέρες. Στις Μπαχάμες, λέει, αυτές τις μέρες απαγορεύουν το ποτό. Απαγορεύουν το αλκοόλ, πιο σωστά. Είχαν εκλογές τις προηγούμενες μέρες, 12 Μαΐου. Και γι' αυτό το λόγο έχουν απαγορεύσει το αλκοόλ. Άντε τώρα να καταλάβεις τι γίνεται. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει. Με παλιά, με καινούρια. Εδώ θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ξεχαστούμε λίγο με τις μουσικές μας και θα ονειρευτούμε. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι, όσο και αν ο καιρός επιμένει να μας κάνει κόμψες. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

έχουμε εδώ ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 χρόνια. Παρακαλώ, 26 αυτή, 60 αυτός. Και ανεβάσανε στο TikTok ένα βιντεάκι με όρους και κανόνες της σχέσης τους. Γιατί αν δεν το ανεβάσεις στο TikTok, αν δεν υπάρχεις στο TikTok, δεν υπάρχεις πουθενά. Αν κρατήσεις τους όρους για σένα και για το τέρι σου, είναι σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Τώρα 26 με 60, να σου πω ότι ακόμα και εγώ που είμαι άντρας θα σου έλεγα ότι είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές για το γάμο τους και τα δύο τα πιο σημαντικά που διαβάζω εδώ είναι ότι θα κάνουν προσευχή μαζί κάθε βράδυ, γιατί αυτό τους φέρνει πιο κοντά. Κάπου να κρατηθώ. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ, που έτσι είναι λίγο διαφορετικό, που έχει ένα ενδιαφέρον, είναι ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να πίνει αλκοόλ χωρίς την παρουσία του άλλου. Εντάξει, οκ. Αυτό λέει, το ζήτησε ο 60χρονος.

ήχοι που θέλουμε να ακούμε το καλοκαίρι, ξαπλωμένοι είτε στην παραλία είτε δίπλα στην πισίνα. Το καλοκαίρι αργεί λιγάκι ακόμα από ό,τι φαίνεται. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Και

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

με φρεσκότατους Duran Duran, παρόλο που δεν τους βλέπουμε εδώ στα τσάρτ. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Free to Love ακούσαμε μόλις τώρα. Εδώ με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε. Λίγο πριν το καλοκαίρι του 2026.

ως Ταύρος στο ζώδιο που είμαι, μου έκανε κλικ ένα δημοσίευμα εδώ και σας το διαβάζω για τον σεφ, ο οποίος θεωρείται ο διανοούμενος της κουζίνας και ένας από τους καλύτερους του κόσμου σεφ, με 18 αστέρια Μισελέν παρακαλώ, ο οποίος έχει και αρκετά εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Εκείνος βρίσκεται στη Γαλλία περισσότερο από ό,τι διαβάζω εδώ, ο Γιάννικ Αλίνο, από τις σημαντικότερες μορφές σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θέλετε να μάθετε πόσα πληρώνουν οι πελάτες του για να φάνε ένα πιάτο, ένα γεύμα? Κρατηθείτε από 330 ευρώ ως 390, διαβάζω εδώ. Γι' αυτό δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Πού να πλησιάσεις.

Ο Πασχάλης έδωσε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες λόγω Eurovision και δήλωσε ότι η Eurovision έχει συνομαριστεί αρκετά στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν, λέει, να είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες της μουσικής. Θα μπορούσαν. Αλλά συγγνώμη στον Πασχάλη που είναι και η πρώτη μου συνέντευξη που έκανα. Πήγα στο σπίτι του στην Αθήνα και του πήρα συνέντευξη παλιά, πολύ παλιά, μικρούλης τότε. Αλλά θα του πω ότι η Eurovision έχει ξεφτυλιστεί τελείως με την μουσική, το στυλ, την παρουσίαση, όλα μαζί. Δεν προάγει κάτι, δηλαδή μουσικό για να πεις ότι είναι Ολυμπιακοί αγώνες μουσικής, καμία σχέση. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος, με βρίσκεις και μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Λίτρα, για άνευα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, ρίνα με ζωλόγι, τελειώσουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισα πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όπως σας είπα και χθες, συνήθως στη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1, τον σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι και σήμερα. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα εδώ μαζί. Με καινούργια αλλά και παλιότερα. Εδώ ταξιδεύουμε. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Τις τελευταίες μέρες μάθαμε και για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κέρδισε στο δικαστήριο γιατί είχε έρθει για διακοπές στη χώρα μας το καλοκαίρι του 24, και ενώ είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να κάνει διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα κάθε μέρα όταν πήγαινε στην πισίνα για να κάτσει και να κολυμπήσει αργότερα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στα μεγάλα ξενοδοχεία, σε αυτήν την φοβερή βαριά βιομηχανία της χώρας μας, στον τουρισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, αν και κανονικά θα πρέπει μαζί με το κλείσιμο των δωματίων και την πληρωμή να σου δίνουν και τις ανάλογες θέσεις σε ξαπλώστρες στην πισίνα, έτσι δεν είναι? Κέρδισε κανένα χιλιάρικο αποζημίωση, αυτός δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο πλέον δικαστικό.

Lenny Kravitz και διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας. Να θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Και ευχαριστώ όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μου με όλους αυτούς τους τρόπους. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μην το κουνήσεις.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Θα το έλεγες και άνοιξη, αλλά άνοιξη με δόντια. Προσπαθεί να καλοκαιριάσει, αλλά το παλεύει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε καλύτερο καιρό. Τι να πω. Ο Κόσμος Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω, φρεσκότατη, που έβγαλε το BBC, οι γυναίκες που είναι άνω των 50 ετών έχουν κατά 60% πιθανότητα ατυχήματος μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες ηλικίες και τα φύλλα όταν οδηγούν αυτοκίνητο και πάθουν ένα ατύχημα. Αυτό λέει γιατί τα αυτοκίνητα στην αρχή τους που κάνουν κάποιες δοκιμές με κάποια ομοιώματα δεν είναι αυτά τα ομοιώματα στο ίδιο βάρος και στον ίδιο όγκο που είναι αυτές οι γυναίκες. Συνήθως βάζουν είτε γυναίκες είτε άντρες αλλά νεότερες ηλικίας σαν ομοιώματα και ελαφρύτερα ομοιώματα.

τέλος του Survivor για τους γνωστούς λόγους του πολύ σοβαρού ατυχήματος. Να πας να παίξεις σε ένα παιχνίδι και να γυρίσεις με ένα πόδι λιγότερο στο τέλος. Ποτέ δεν τα χώνεψα αυτού του είδους τα παιχνίδια, όσο και να τα βλέπουν κάποιοι. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες, μέχρι να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Σε 6 μέρες δηλαδή. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Γεια χαρά!

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Α, το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
12: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Η ώρα είναι 2.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχεντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα αν θα επανελάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Τουλάχιστον 4 νεκροί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία από επίθεση με μια πανδρομένα αέρια οχήματα που είχαν στόχο τη Μόσχα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αίτητος ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Στην τελευταία αγωνιστική νίκησε με 6-0 τον Βόλο. Συγκέντρωσε 72 βαθμούς έναντι 64 της ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ακούτε Real FM στους 97 και 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Απαντάει η κυρία Βάσκια Κούτρα. Ξαναλέω το νούμερο 211-200-8200. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή και να στείλετε κάποιο email, μόνο θα παρακαλέσουμε να είναι μεγάλα στο studio@realfm.gr. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είπα για τα email, γιατί χθες όταν τελείωσε η εκπομπή ήταν ένα πάνω από 500 λέξεις. Και μάλιστα απαιτούσε ένας φίλος από Θεσσαλονίκη να το διαβάσω και στον αέρα. Εντάξει, το να διαβάσει τώρα 500 λέξεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Θα παρακαλέσω, έχω κρατήσει και μερικές ερωτήσεις, ωραίες, ευγενέστατες. Πραγματικά το απόλαυσα, ξέχωρα από τα οπαδικά μηνύματα που δεν διαβάζονται. Καλό θα είναι να είναι σύντομα για να μπορώ να τα διαβάζω. Ή και πάλι έχω ξαναπεί ότι υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας. Εντάξει. Η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θέλετε να βγαίνετε. Με γεια σας, με χαρά σας, και εγώ δεν το κρύβω ότι δεν έβγαινα στα ραδιόφωνα. Έτσι, αν ήθελα κάτι να στείλω, έπαιρνα τηλέφωνο παλιά που δεν είχαμε email και έλεγα, ξέρω εγώ, ρώτησε αυτό. Δεν το έκανα ούτε εγώ. Οπότε μπορώ να καταλάβω τον καθένα. Αλλά από εκεί και πέρα η εκπομπή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να βγείτε, να σχολιάσετε αυτό το οποίο θέλετε, να ρωτήσετε κλπ. Ελεύθερα, χωρίς κανένα άγχος, το παραμικρό άγχος. Πριν ξεκινήσω, θέλω να εκφράσω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ σε δύο ανθρώπους που με περίμεναν έξω από το Real FM και δεν ξέρω τι λέξεις να πω. Η κυρία Αντωνία από το Παγκράτη, η οποία την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, μια ευγενέστατη κυρία και μια πάρα πολύ όμορφη παρουσία, και ο φίλος ο Χριστάρας από το Γαλάτσι, καταδρομέας, έτσι, τον έχετε ακούσει, λάτρης του Στράτου Διονυσίου. Οι οποίοι ήρθαν οι άνθρωποι, η λέξη να πω, γεμάτα χέρια, τους αδικοί. Τους αδικοί. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να εκφραστούν με διάφορους τρόπους. Και είναι καλοδεχούμενο και αυτό και είναι όμορφο. Αλλά πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι με έχουν αγγίξει πολύ. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα οποία προσφέρουν. Είναι η πράξη και είναι αυτά τα οποία ακούς. Και πιστέψτε με ότι δεν υπάρχει ολότερο πράγμα για κάποιον ο οποίος εκτίθεται δημόσια, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι παραγωγός, μουσικός, είτε οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκτίθεται δημόσια και είναι σε ένα τόσο μεγάλο ραδιόφωνο όπως είναι ο Real FM. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα και έχει γίνει πολλές φορές δεν συγκρίνεται με τίποτα. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά που νιώθει οποιοδήποτε στη θέση μου αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό που έγινε. Σας ευχαριστώ και σας αφιερώνω τη σημερινή εκπομπή.

0: Σήμερα τελειώνει το πρωτάθλημα με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη δεύτερη θέση. Είτε Ολυμπιακός είτε ΠΑΟΚ. Έχουμε τα δύο μάτς 7.30 ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός Κοσμοτέ 2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κοσμοτέ 3. Θυμίζω για όσοι δεν ξέρουν, δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν πολύ ασχοληθεί, γιατί και ο Real FM δεν είναι αθλητικός σταθμός, είναι ενημερωτικός σταθμός, ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, καθάρισε, είναι δεύτερος. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και έρθει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί. Ή αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει στην άδεια λεωφόρο και ο Ολυμπιακός χάσει, πάλι ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Και φυσικά, εκτός από την θέση τη δεύτερη, είναι μια ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό κόσμο που στερείται τη δυνατότητα να πάει στη λεωφόρο στο τελευταίο μάτς, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Από τη νέα σεζόν θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και θέλω να αναφερθώ λίγο και στην απόφαση της ΔΙΑΒ και στη λεωφόρο, αφού ακούσουμε την κυρία Μαρία από τη Χαλκίδα που περιμένει στη γραμμή. Γεια σας, κυρία μου.
1: Χαίρετε, κύριε Κολογοθρόνη.
0: Γεια σας.
1: Καλά είστε?
0: Καλά, καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Φεύγω για τον Αγιάννη το Ρώσο, θα σας ανάψω κεράκι.
0: Να είστε καλά. Αυτά τώρα μου λέτε και συγκινούμε, συγκινούμε για την αγάπη του κόσμου. Πραγματικά συγκινούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, αν περνάει από το χέρι.
0: Ναι,
1: κάντε μια εκπομπή για την υπογεννητικότητα.
0: Κοιτάξτε, ναι, ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι αθλητικός συντάκτης, δεν είμαι αρμόδιος, αλλά στο Real FM τόσοι συνάδελφοι τα λένε χρόνια και τα λένε και τα λένε.
1: Το δέχομαι, εντάξει, το δέχομαι, έτσι. Αλλά εγώ επικοινωνώ μαζί σας.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Ωραία. Και εσείς καλό ταξίδι να έχετε, καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε. Αγιάννη το Ρώσο, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε μια εκδρομή, είτε μόνοι σας είτε με φίλους, έτσι, ή όσοι είστε ηλικιωμένοι και διοργανώνετε εκδρομές, να πάτε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, είναι πάρα πολύ όμορφα από όλες τις απόψεις. Έλεγα λοιπόν για τη λεωφόρο. Είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε που στερείται λογικής και σοβαρότητας για ρήψη κροτίδων, όταν την ίδια ώρα υπάρχουν αγώνες που οι οπαδοί έχουν σπάσει καθίσματα. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Και δεν μιλάμε τώρα για 2 και 5. Δηλαδή, οι παοξίδες, ας πούμε, είχαν σπάσει καθίσματα και στον αγώνα με το Βόλο, στο Πανθεσσαλικό και με τον Όφη στο Πανθεσσαλικό, στον τελικό του κυπέλλου. Και τιμωρηθήκανε με πρόστιμο. Ή στη Λιβαδιά. Τώρα έπιασα τον Πάο γιατί είναι σπασμένα καθίσματα, έτσι. Δεν μπορείς λοιπόν τώρα για ρήψη κροτίδων. Δεν επηρέασαν τίποτα και κανέναν, ναι. Να στερείς από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα πολλοί είχαν από επαρχία, είχαν κλείσει ξενοδοχεία, να έρθουν να δουν την αγαπημένη τους λεωφόρο για τελευταία φορά. Το μάτς αυτό σήμερα είναι για συναισθηματικούς λόγους για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται δηλαδή να παίρνεις απόφαση και να λες αυτός πρόστιμο, αν το μπουκάλι είναι άδειο, και αυτός και κλεισμένο να το μπουκάλι που πετάγεται είναι γεμάτο. Αυτά είναι γραφικότητες. Δεν θέλω τώρα να αναλωθεί η εκπομπή σε αποφάσεις της ΔΕΑ. Αυτό έχω πει χιλιάδες φορές. Είμαι από αυτούς που είπαν ότι τα μέτρα θα γίνουν πιο αυστηρά, να εφαρμοστούν οι νόμοι που έχουμε νόμους και να είναι σκληρές οι ποινές. Εγώ δεν το αφισβητώ. Δεν θέλω το αντίθετο. Δεν θέλω να πέφτουν οι ομάδες στα μαλακά. Αλλά όχι να ξεπερνάμε την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θες να τιμωρήσεις τον Παναθηναϊκό, σόν και καλά, κλείστε τη 13. Ή κλείσε μέρος της 13. Η UEFA τι κάνει? Αυτό δεν κάνει η UEFA. Δεν κλείνω, δηλαδή, γιατί τιμωρείς τον κόσμο? Τιμωρείς αυτούς που έχουν πάρει διαρκείες. Έτσι, τα διαρκείες του Παναθηναϊκού χοντρικά φέτος, που δεν υπήρχε επίσημα ανακοίνωση, είναι στα 10.000. Μπορεί να ήθελαν σήμερα να πάνε 10.000 και άλλοι να πληρώσουν εισιτήριο να δουν τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς τηλεοφόρο. Γιατί το στερείς? Ποιο είναι το κέρδος, δηλαδή σήμερα που ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε άδειο γήπεδο, ποιο είναι το κέρδος του ποδοσφαίρου που θα γίνει αυτό? Υπάρχει κέρδος? Αν υπάρχει, να συμφωνήσω. Και να μου πει κάποιος Κολοκοτρώνης σε λάθος. Μα δεν υπάρχει κανένα κέρδος. Γι' αυτό λέω ότι ο αρμόδιος υπουργός, αν θέλει να λέει ότι άφησε κάτι, να ξαναδεί το θέμα με τη ΔΕΑΒ σε συνεννόηση, σε συνεργασία με τις αρχές του ποδοσφαίρου. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Ή ανάβω το καπνογόνο, το κρατάω στο χέρι μου, αν το καπνογόνο το πετάξω από μέσα, χωρίς βέβαια να πάει κάπου και το σβήσω μέσα από τα κάγκελα κλπ. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Αλλιώς αποφασίζει η αθλητική δικαιοσύνη σε επίπεδο αθλητικού δικαστή, αλλιώς αποφασίζει η ΔΕΑΒ. Έως πότε. Τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα που τελειώνει το ποτάθμα και σε λίγους μήνες αρχίζει το καινούριο, τώρα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Μία διαπάτως. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Έτσι δεν βοηθάμε το ποδόσφαιρο. Και εν πάση περιπτώσει αγνοούμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και επιστρέφει στο γήπεδο. Γιατί βλέπει, ενώ πέφτει ξύλο, το έχουμε πει, υπάρχει βία εκτός γήπεδου, τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο, και όπως είναι τώρα τα μέτρα, δεν έχουμε επεισόδια. Και βλέπουμε πολλές οικογένειες. Καταρχάς βλέπουμε πολλές γυναίκες. Πολλές στο μπάσκετ, αλλά έχουν έρθει και πολλές γυναίκες έχουν επιστρέψει στο γήπεδο. Όταν βλέπουμε τους αγώνες και κάνουν zoom οι κάμερες ο σκηνοθέτης, σε όλα τα γήπεδα, σήμερα παρατηρήστε, ας πούμε, ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ο σκηνοθέτης θα κάνει, της Κοσμοτέ θα κάνει zoom. Πόσες γυναίκες. Δηλαδή αυτό δεν θέλουμε να το κερδίσουμε. Και εμείς παίρνουμε αποφάσεις για να διώξουμε τον κόσμο.

πριν αναφερθώ στα της λεωφόρου, σε κάτι θέλω κάποια ιστορικά στοιχεία, όχι πολλά πράγματα, γιατί και χθες ξεκινήσαμε με τον μπάσκετ, έτσι είπαμε λίγο πράγματα, είπανε κάτι ένας δύο και όλοι φάγαμε με τον Γιαννακόπουλο, τον μπάσκετ κλπ. Εντάξει, είναι και το ποδόσφαιρο, είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο που μας λέει το σημάδι σε στίχους του 40 Λιβιζάτου και μουσική του Μάριου Τόκα και γυρίζουμε.

Μου λέει ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη Γίγα, τα Παοκάρα. Βρε μανία με τον ΠΑΟΚ. Πες και πόσα πρόστιμα έχει φάει ο ΠΑΟΚ άδικα. Βασίλη μου, αν με άκουγες και με διάβαζες χρόνια, δεν θα μου στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Είμαι αυτός που έχω πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 24 τελικούς, έχει πάρει 8. Είμαι αυτός που έχει πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κυνηγηθεί τα παλιά χρόνια, όσο τίποτε άλλο. Και ο ΠΑΟΚ θα είχε περισσότερους τίτλους και θα ήταν διαφορετική η θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως δεν μπορεί να μου στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Αναφέρθηκα τώρα στον ΠΑΟΚ γιατί στα συγκεκριμένα μάτς που είναι πρόσφατα σπάσαν καθίσματα, κανένας άλλος λόγος. Δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να το έχει κάνει η ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Επομένως δεν χρειάζεται με το παραμικρό να είστε με το χέρι στη σκανδάλη. Εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε αρεστοί σε όλους, αλλά πριν γράψουμε κάτι ή πριν πούμε κάτι, αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρουμε, τον ακούμε, ξέρουμε τις απόψεις του. Αυτός ο άνθρωπος πόσα χρόνια είναι στη δημοσιογραφία? Τυχαίνει να είμαι λίγα, μόλις 43. Και είμαι άνθρωπος που εκτίθεται και στο γραπτό λόγο. Και τα γραπτά μένουν, ξέρετε. Δεν μπορείς να γράψεις άλλα και να πεις άλλα. Και έχω το θάρρος της άποψής μου. Που αυτό έχει κόστος. Και αν εσύ μου βρεις δημοσιογράφος εδώ στην Αθήνα που σε παοξείς να μιλάνε έτσι για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να μου πεις πολλούς, άλλον έναν. Μη μου πεις πολλούς, άλλον έναν. Διαχρονικά. Γιατί εγώ αντιμετωπίζω τον ΠΑΟΚ σαν μεγάλη ομάδα, έχει λαό, τρομερό λαό, έχει ιστορία. Ασχολούμαι με το μέσο ΠΑΟΚΖΙ και όχι με τους πιτσιρικάδες, τους ανεγκέφαλους. Το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές. Όπως λοιπόν αντιμετωπίζω τον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζω και τον ΠΑΟΚ. Και τον Παναθηναϊκό. Και την ΑΕΚ. Και σέβομαι τον Άρη και χάρηκα για τον Ηρακλή και όλες τις μεγάλες ιστορικές ομάδες όπως είναι η Πανιωνάρα που μου λείπει από την Αλφαεθνική. Επομένως δεν χρειάζεται. Ένας άλλος φίλος τώρα που μου λέει για την Τσέλσι, κάτσε να τον βρω. Γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κοιτούσα αν τα καταφέρει η Τσέλσι για σένα. Όμως δεν πειράζει. Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Να χαίρεσε την ομαδάρα στη Λίβερπουλ. Δεν πήγαμε καλά, δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε χθες από την Σίτι με ένα απίστευτο γκολ. Όσοι δεν το έχετε δει, να το δείτε. Του Σεμένιο, σπάνια ομορφιά γκολ που δείχνει και το επίπεδο του από την πάσα που του έκανε από δεξιά ο Χάλαντ στο 72. 1-0 η Σίτι. 14ος τελικός, 8ο κύπελο για την ομάδα του Γκουαρδιόλα. 17ος τελικός για την Chelsea, η οποία έχει πάρει επίσης 8 κύπελα. Αλλά η είδηση που έχουμε από την Chelsea, μια και το ανέφερες, είναι ότι ανακοινώθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο Τσάμπι Αλόνσο είσαι και Liverpool, τον είχατε στη Liverpool, ήταν φοβερός στη Leverkusen, εκεί που πήρε το πρωτάθλημα. Όταν πήγε στη Ρεάλ, έλεγα εδώ ότι για μένα βιάζεται. Με το που πάει στη Ρεάλ, δεν ξέρω αν θα βγάλει τη χρονιά και θα φύγει. Και είδατε ότι τον έφαγαν τα αποδυτήρια της Ρεάλ. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής κακός. Τώρα ξεκινάει το παλικάρι αυτό ουσιαστικά. Έφυγε από τη Ρεάλ, πήραν τον Αλμπελόα. Η ομάδα πήγε το κακό στο χειρότερο γιατί ήταν διαλυμένη. Μέχρι ξύλο έπαιξε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Τώρα λένε πως πάρουν το Μουρίνιο, για μένα κακώς γυρίζουν πίσω, εν πάση περιπτώσει. Και τελικά η Τσέλσι, εκεί που λέγανε για τον Φάμπρεγκας ή τον Τζάβι, αυτοί παίζανε σαν πρώτα ονόματα, ανακοινώθηκε χθες ο Τσάμπι Αλόνσο. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Τσέλσι είναι ένας εύκολος σύλλογος, γιατί έχει πάμπλουτους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν είναι Αμπράμοβιτς, να μην γελιόμαστε, θέλουν χρόνο έτσι να μπουν γενικά στο κουρμπέτι. Πήραν τον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η ομάδα δεν έκανε προετοιμασία, είχε προβλήματα, διώξαν τον Μαρέσκα, πήραν τον Ρωσενιόρ, δεν τα βρήκε ποτέ με τους παίχτες, έφυγε ο Ρωσενιόρ και τώρα με τον Τσάμπι Αλόνσο γίνεται μια νέα προσπάθεια, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.

0: Λέγαμε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, για την Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο λοιπόν κάποια στοιχεία έτσι δόθηκε το πρώτο διεθνές παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιτόρια Ζάγκρεπ από τη Ιουγκοσλαβία τότε, το 1925, ήταν τότε 1-1. Το γήπεδο της Λεωφόρου ήταν το πρώτο που απέκτησε ξύλινες κερκίδες το 1928 στην πλευρά της οδού Τσόχα. Το 1932 κατασκευάστηκε η εξέδρα των επισήμων και το 1951 φτιάχτηκε το πέταλο της θύρας 13 που είναι σήμερα. Επίσης, την ίδια χρονιά, το 1951, ξεκίνησε και η κατασκευή του κολυμβητήριου που είναι κάτω από τη θύρα 13, έτσι όσοι δεν γνωρίζετε. Οι πρώτοι προβολείς που μπήκαν σε ελληνικό γήπεδο ήταν το 1938 και από ό,τι είχα διαβάσει τους φέραν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη. Ήτανε τότε, μαζεύτηκαν χρήματα εθελοντικά, έτσι, για να φέρουν τους πρώτους προβολείς. Το 1958 οι Λεωφόροι ήταν το πρώτο γήπεδο με χλωοτάπητα, ενώ το 1959 δημιουργήθηκε το κλειστό κάτω από τις θύρες 6-7 που είναι ο λεγόμενος τάφος του Ινδού. Έτσι ήταν στρούγκα, μικρούλι όπως είναι ακόμα το Παύλος Γιαννακόπουλος. Τον Οκτώβριο του 1967 ήμουνα 2 ετών εγώ τότε. Καταγράφηκε ρεκόρ εισιτηρίων στον αγώνα Παναθηναϊκού Μπάγερ 1-2 για το κύπελο κυπελούχων. 29.665 θεατές, ο ένας πάνω στον άλλον. 30.000 κόσμο στη Λεωφόρο. Την περίοδο 1970-1971 η Λεωφόρος στεγάζει την ανεπανάληπτη πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το τελικό του κυπέλου των Αθηνών στο Γουέμπλι. Πέρασαν τα εμπόδια Ζενέσες, Σλόμα Μπρατισλάβας, Έβερτον και Ερυθρός Αστέρας. Το 1983 το γήπεδο, άλλοι λένε το 83, άλλοι λένε το 81, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι εγώ τώρα, ή το 81 ή το 83, το γήπεδο μετονομάστηκε Απόστολος Νικολαίδης, θρηλυκή μορφή και πρόεδρος του Συλλόγου το 74, είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, είχε διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ, δεκαθλητής, μεγάλο όνομα, μεγάλη προσωπικότητα. Από το 84 και μετά ο Παναθηναϊκός μετακόμισε στο ΆΚΑ και επέστρεψε στη Λεωφόρο το 2000. Για νέες στιγμές δόξας με αποκορύφωμα τη σεζόν 2001-2002 όταν έφτασε στους 8 του Champions League και στα προημιτελικά του κυπέλου UEFA το 2003. Δηλαδή καταλαβαίνετε, τώρα σας είπα συνοπτικά κάποιους αριθμούς, κάποια νούμερα ιστορικά, τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος, και γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν ήθελε Βοτανικό, σου λέει ότι να γκρεμιστεί η Λεωφόρος και να καταφτιαχτεί από την αρχή. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουν γίνει μελέτες επιμελετών, έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί επιστήμονες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για να φτιαχτεί ένα σύγχρονο γήπεδο όπως θα δούμε στο Βοτανικό. Δεν υπήρχαν οι ίδιες προδιαγραφές όπως υπήρχαν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, θα γυρίσουμε και μετά θα σας πω ένα άλλο ιστορικό γεγονός, γιατί στο γήπεδο του Παναθηναϊκού υψώθηκε η ελληνική σημαία τότε με τους Γερμανούς στην κατοχή.
1: Real FM.
2: Εύχομαι να είχα ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9541.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-008484. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
10: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
11: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
11: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100. Κινητό 6944 544 406.
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ακόμα, τα έξι κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιωτη. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκεία της επικράτειας. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Συνεχίζω λίγο με τηλεοφόρο να πω μια πολύ μεγάλη στιγμή και όποιος κύριος θέλει έτσι μεγαλύτερος ηλικία και έχει ζήσει κάποιες ιδιαίτερες στιγμές που πρέπει να τις μοιραστεί μαζί μας, θέλει με μεγάλη μας χαρά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα πολύ πίσω, 1944, 8 Οκτωβρίου. Εκεί ο διευθυντής του γηπέδου ήταν ο Αντώνης ο Βρετός, ο οποίος σήκωσε στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού τη σημαία της ελευθερίας, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας στους Έλληνες και δίνοντας κουράγιο στους δεκάδες συμπατριώτες μας που απέναντι υπήρχαν οι φυλακές Αβέροφ, τους βασάνιζαν και ακουγόντουσαν τα ρουλιαχτά τους. Ήταν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής από το 41 στο 44 που η Λεωφόρος το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί το γήπεδο και έκαναν εκεί μεταξύ τους αγώνες. Είχαν, εντάξει, καταλαβαίνετε, είχαν λιλατήσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Και απέναντι, όπως σας είπα, φυλακές Αβέροφ. Λοιπόν, τα ξημερώματα 8 Οκτωβρίου του 44, σκοτάδι, εντάξει, οι Γερμανοί παντού. Φεύγει ο Αντώνης ο Βρετός από το σπίτι του και πάει στο γήπεδο της Λεωφόρου και εκεί έβαλε αρκετό κόσμο. Ήταν ένα δωμάτιο που το λέγανε το κρυφό σχολείο, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και άκουγαν τα νέα του BBC. Από την προηγούμενη ημέρα, οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονταν στην Πελοπόννησο. Τουλάχιστον αυτό έλεγε το BBC, έτσι. Η είδηση λοιπόν αυτή την άκουσε ο Βρετός, ο οποίος, εντάξει, αναθάρισε, πήρε τα μάνα του, απάνω του, ελπίδα, αποφασιστικότητα, παιδιά, έρχεται η ελευθερία μας. Και ήταν γενικά ένας άνθρωπος, από ό,τι έχω διαβάσει, με σπουδαία δράση κατά τη διάρκεια της περίοδου της κατοχής. Και μάλιστα είχε συμμετέχει στην απελευθέρωση του Μιχάλη του Παπάζογλου, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για σαμποτάζ σε βάρος των Γερμανών. Λοιπόν, ήταν στο γήπεδο της Λεωφόρου, πήρε μια κυμολία και έγραψε σε ένα μαύρο πίνακα έξω από την εξέδρα που βρισκόταν στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ότι την προσεχή Κυριακή μέγας ποδοσφαιρικών αγών Παναθηναϊκού Αγγλικής Αεροπορίας. Ζήτω ελευθερία, γιατί σου λέει, είχαν ακούσει ότι γινόταν η αποβίβαση στην Πελοπόννησο. Σου λέει, σε λίγες μέρες θα είναι εδώ πέρα. Γι' αυτό έγραψε ότι θα γίνει παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Αγγλική Αεροπορία. Έτσι λοιπόν, 7 η ώρα το πρωί, ύψωσε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σημείο του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Και η ελληνική σημαία υψώθηκε στον ουρανό της Αθήνας μετά από 3,5 χρόνια. Και οι Γερμανοί, ξέρετε πότε έφυγαν? 12 Οκτωβρίου του 1944. Μετά από λίγες μέρες. Μάλιστα, είχε στείλει και μία επιστολή στον τότε δήμαρχο της Αθήνας, τον Άγγελο Γιοργαντά, την οποία την έχω βρει, είναι πολύ μικρή και θα σας τη διαβάσω. Είχε πει τότε ο τότε διευθυντής, έτσι, του γηπέδου της Λεωφόρου: «Κύριε Δήμαρχε, λαμβάνω την τιμή να σας γνωστοποιήσω ότι υπό την ιδιότητά μου ως διευθυντού του Γυμναστηρίου του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, ύψωσα εν αυτό σήμερον, την 8 Οκτωβρίου του 1944 και ώραν 7 πρόμεση μπρία, στην ελληνική σημαία. Με βαθύτατη συγκίνηση, αξιότιμε Δήμαρχε, σας αναφέρω τα ανωτέρω, με συγκίνηση την οποία επαυξάνει το γεγονός ότι για πρώτη φορά υψούται η ελληνική σημαία εις την περιοχή της κυρίως πρωτευούσης». Σας λέω μερικά στοιχεία. Μπορούμε να μιλάμε για τη Λεωφόρο ώρες ατέλειωτες, έτσι. Να μιλήσουμε για τις μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, δεν μ' αρέσει να μονοπολεί ένα θέμα την εκπομπή και να είναι μονόπλευρο το ενδιαφέρον, γιατί ακούνε και οπαδοί όλων των ομάδων και καλό θα είναι να υπάρχει μια ποικιλία. Αλλά από εκεί και πέρα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και ξέχωρα από τι ομάδα είναι ο καθένας, πρέπει να παραδεχτούμε ότι γράφτηκε η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Λεωφόρο, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχουν παίξει όλες οι ομάδες μας, ήταν κέντρα του Ολυμπιακού. Και θυμάστε έναν κύριο τι είπε χθες. Παλιά υπήρχαν και τα τουρνουά το Πάσχα μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά με πήγαινε ο πατέρας μου, ήταν Παναθηναϊκός, με πήγαινε στη Λεωφόρο. Τότε βέβαια είχαμε, πριν τους αγώνες ήταν και τα, παίζαν και τα τσεκό που λέγαμε. Δηλαδή ήταν ένα μάτς, ξέρω εγώ, 3 η ώρα, ξεκίναγε από τις 1 τα τσεκό. Άλλες εποχές, άλλη κουλτούρα, παιδιά, άλλη παιδεία. Τότε ήταν μαζί Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες, Ολυμπιακοί. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω και να φορέσεις τη φανέλα της αγαπημένης ομάδας, γιατί θα σε μαχαιρώσουν. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ λοιπόν επίοικως απαράδεκτο το γεγονός ότι στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα να είναι το γήπεδο άδειο. Η Λεωφόρος, το είπα και χθες, δεν θα κλείσει. Η Λεωφόρος θα γκρεμιστεί όταν ολοκληρωθεί ο Βοτανικός. Όλες οι εγκαταστάσεις, και ΠΑΕ και ερασιτέχνη. Και τότε θα γίνει το μουσείο του Παναθηναϊκού. Η Λεωφόρος θα συνεχίσει να υπάρχει από τη νέα σεζόν, θα τη χρησιμοποιήσει ως έδρα η Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία έμεινε στην κατηγορία, έπαιζε στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. Τώρα λοιπόν αποφασίστηκε, εξάλλου και καλές οι σχέσεις από ό,τι φάνηκε μεταξύ του Μπρίτσα και του Παναθηναϊκού και με τον Αλαφούζο και τον Αριστερή Παναθηναϊκό, αποφασίστηκε τη νέα σεζόν η έδρα της Κηφισιά να είναι στη Λεωφόρο. Οπότε ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα και του χρόνου να ξαναπάει στη Λεωφόρο, αλλά δεν μπορεί να ξαναδεί τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός από τη νέα περίοδο θα χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας για μία σεζόν. Διότι στο τέλος της επόμενης περίοδου, δηλαδή το 27, θα υποτίθεται, και εγώ πάντα κρατάω μία πισίνη, θα είναι έτοιμος ο Βοτανικός. Με την ευκαιρία να πω, επειδή πολλοί με ρωτάτε, γιατί δεν έχουν βγει τα διαρκείας του Ολυμπιακού, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι ο Ολυμπιακός θα προχωρήσουν τα έργα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη και θα παίξει φέτος στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν ξέρω αν έχουν καθυστερήσει γι' αυτό το λόγο ή περιμένουν τώρα τη λήξη του πρωταθλήματος. Πάντως ενημέρωση δεν έχω. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο, για να μην πω απίθανο, ο Ολυμπιακός να παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη σεζόν. Η λογική λέει ας περιμένει ένα χρόνο που ο Παναθηναϊκός θα μπει στο Βοτανικό και από την μεθεπόμενη περίοδο ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιεί μόνος του το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Βοτανικό ή και το γήπεδό της πλέον. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να χρησιμοποιήσει το Ολυμπιακό στάδιο. Συν ότι φαντάζομαι, αυτό που λέει η λογική, υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες για να πέσουν υπογραφές και να κάνει ο Μαρινάκης αυτό που θέλει, να αυξήσει θεαματικά τη χωρητικότητα του στο Καραϊσκάκι για να το κάνει 50.000. Το έχω ξαναπεί ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και του Κόκαλη. Περίμενε πού θα πάνε οι συντελεστές του Βοτανικού. Είχε σκοπό να αυξήσει το Καραϊσκάκη από 32.500-33.000 στις 39, να υψώσει εκεί που είναι οι σουίτες του Καραϊσκάκη 7.000 θέσεις. Ο Μαρινάκης αυτό το έχει ξεπεράσει με τους δικούς του ανθρώπους, τους δικούς του επιστήμονες. Του έχουν πει ότι μπορεί να γίνει μια αύξηση της τάξης των 15.000 ακόμα θέσεων, και αυτό θέλει να κάνει ο Μαρινάκης. Έτσι, και είναι εφικτό και είναι καλοδεχούμενο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν είναι εύκολο, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Άρα περιμένουμε, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα επίσημες ανακοινώσεις, γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όταν θα πάρει εισιτήριο διαρκείας, το εισιτήριο διαρκείας τι θα είναι, για το Καραϊσκάκι, για το ΟΑΚΑ? Δεν μπορεί ο άλλος να δίνει λεφτά και να μην ξέρει σε ποιο γήπεδο θα πάει. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Γεια σου Γιώργο από τον Ασπρόπυργο. Εντάξει Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κύριε Θανάση μου, τα κλασικά μηνύματα, χωρίς να... ακόμα μία κυρία έχει μιλήσει. Και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με τους συνταξιούχους και τους στολίζεις και ακόμα δεν έχει μιλήσει κανένας. Είναι αυτό που σου λέω, έχεις πάρει copy-paste το ίδιο μήνυμα και μου το στέλνεις κάθε Κυριακή. Να είσαι καλά όμως, δεν πειράζει Θανάση μου, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Λοιπόν, μου έχει στείλει πάλι ξανά μήνυμα. Κύριε Μπρόκο, ευχαριστώ πολύ. Το στείλατε και χθες μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η καλημέρα, όμορφη Κυριακή. Βρες χρόνο να γελάς. Αυτή είναι η μουσική της ψυχής. Γιάννης Ρίτσος. Η Σόφη, η αγαπημένη. Επίσης, όταν λέμε για Σόφη, τι έχω πει για την κυρία Αντωνία, τι είπα τώρα για την κυρία Αντωνία και τον Χρήστο. Τα ίδια η Σόφη. Τα ίδια η Σόφη. Το έχω πει βέβαια πάρα πολλές φορές. Χίλια ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και μάλιστα μου λέει: τι γλυκό να σε αγαπούν και να στο λένε. Που λέει και η Χαρούλα Αλεξίου. Μπράβο στους συνακροατές μας που ξέρουν να ξεχωρίζουν τους καλούς σαν και εσένα. Καλή εκπομπή, συντροφιά με τον Γιώργη και τη Βάσκη. Ο Real Blogger. Καλησπέρα, τι μου θυμήσατε σήμερα. Η ωραίτερη ανάμνηση που διατηρώ από την αγαπημένη μας Λεωφόρο είναι εκείνο το 3-0 του επαναληπτικού με τον Ερυθρό Αστέρα που μας έστειλε στον τελικό με τον Άγιαξ. Βεβαίως. Λοιπόν, είχε παίξει λίγα παιχνίδια στη Λεωφόρο και στο τέλος της σεζόν 88-89 μας λέει αυτός που υπογράφει ο ΠΑΟ. Τώρα Γιάννη μου δεν ξέρω τι εννοείς με τον αγώνα τώρα τότε το 42 κλπ. Είπα προηγουμένως προφανώς τρολάρεις. Το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί τότε. Και ανέφερα με την, αυτό που έκανε ο διευθυντής τότε και ύψωσε στην ελληνική σημαία. Όταν το έχουν επιτάξει ένα γήπεδο Γερμανοί, όταν ήταν υπό την κατοχή η Ελλάδα, η Αθήνα μας. Τι δεν μου πεις και τον Παναθηναϊκό, δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, μην δηλητηριάζουμε την εκπομπή, ειλικρινά. Λοιπόν, ο Βασίλης, δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν την ποινή στον πρώτο αγώνα της επόμενης σεζόν και να γίνει με κόσμο το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Φυσικά θα μπορούσαν να το κάνουν. Μα ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση και ζήτησε ακριβώς αυτό το λόγο. Να γίνει το παιχνίδι με κόσμο και να πάει την πρώτη αγωνιστική. Αν θέλαν το κάνανε. Και μάλιστα σήμερα που παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός και υπάρχει μία από χθες εορτασμοί. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις σήμερα από το πρωί. Υπάρχει θελοντική αιμοδοσία για τα παιδιά. Υπάρχουν κλόουν. Γενικά είναι εορταστική ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφεια, στις πλατείες, στην πλατεία Αιτού. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη κλπ. Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση και λέει τα μάτια σας χίλια. Να γιορτάσουμε, να πανηγυρίσουμε. Έχει βγάλει μία σειρά από τι δεν πρέπει να έχει ο κόσμος της ΑΕΚ που θα πάει στο γήπεδο. Και είναι λογικό, διότι εάν γίνει οτιδήποτε, πετάξουν κανένα αντικείμενο, δεν ξέρω οτιδήποτε, η ΑΕΚ θα τιμωρηθεί για την νέα σεζόν. Και σου λέει λοιπόν η διοίκηση, γιατί για ποιο λόγο εγώ να ξεκινήσω το νέο πρωτάθλημα και να έχω τιμωρία του γήπεδου μου και κλεισμένων των θυρών. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης τώρα εδώ έχει δίκιο. Θα μπορούσε η ΔΕΑΒ να πάνε την απόφαση ακριβώς επειδή είναι ξεχωριστό το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να το πάνε την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Ωραία, πάμε. Δεν είναι μεγάλες και γυρίζουμε.
0: Real FM. Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επανέρχεται ο Real Blogger και μου λέει: αξίζει να αναφερθούν και οι παραδοσιακοί αγώνες. Ναι, βεβαίως. Ταλαιπωριακού και βραδιποριακού που γίνονται κάθε χρόνο στη λεωφόρο και ότι ο Ράλης, ένθραμος Παναθηναϊκός, κάθε Κυριακή βρισκόταν στη θέση των επισήμων. Εντάξει, πάρα πολλοί πολιτικοί, γενικά άνθρωποι που τους ξέραν οι πάντες, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, συγγραφείς. Εντάξει. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ομάδα του, πηγαίνει στο γήπεδο. Πόσους βλέπουμε στη λεωφόρο, στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια κλπ. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε και τη γνώμη του Νίκου του Μπαγκαλίδη, του γνωστού ραδιοφωνικού παραγωγού από Θεσσαλονίκη στο Λίμπερο. Γεια σου Νίκο μου, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Λέω τώρα, λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για την ιστορικότητα της λεωφόρου, για την αδικία της ποινής κατ' εμέ, διότι θα ήθελε ένας απλός οπαδός του Παναθηναϊκού να πάει να δει την ομάδα του.
1: Αυτό θα λέω και εγώ τώρα.
0: Ναι, σ' ακούω, εντάξει. Ναι. Συμπίπτουμε.
1: Εδώ που τα λέμε σήμερα τώρα, ανεξάρτητο πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό, κάποιος που δεν είναι οπαδός του Παναθηναϊκού, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο. Αυτό έχει έννοια ενός αιώνα. Δεν είναι κακό, δηλαδή. Τέλος πάντων, γίνονται αυτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δυστυχώς θα λέγαμε. Τέλος πάντων.
1: Γίνονται αυτά. Εντάξει, νομίζω σήμερα ότι. Όχι, νομίζω, είναι δεδομένο ότι παίζει η δεύτερη με την τρίτη θέση. Θεωρητικά έχει

0: Νομίζω ότι οι αποφάσεις που θα βγουν από εβδομάδα και το οργανόγραμμα διετίας είναι πολύ πιο σημαντικό από τη σημερινή νίκη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω το ίδιο πράγμα ισχύει και τον Ολυμπιακό.
1: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι πριν πεις για τον Ολυμπιακό. Η παραμονή Λουτσέσκου είναι δεδομένη ή μπορεί να έχουμε τίποτα άλλο?
0: Κοίταξε Γιώργο, δεδομένο στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πουθενά τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε εμείς οι δύο.
1: Μάλιστα.
0: Το προσπαθούμε
1: να το μεγαλύτερο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με δεύτερη και τρίτη θέση. Απλά για μένα, έχουμε και μια αλφα εμπειρία, δεν έχει σημασία τόσο μεγάλη δεύτερη και τρίτη θέση. Σημασία έχει η επόμενη μέρα, το οργανόγραμμα, η διακριτή ρόλη και η ποδοσφαιρική λογή που θα επιβληθεί στον ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να έχουν καλύτερη επόμενη μέρα. Αλλιώς, για το φετινό το πάθημα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μάθημα. Δεν γίνεται κάποιος φαμουσκάρης, δηλαδή μεγαλομέτωχος που κοροϊδεύεις, να παίρνει το πρωτάθλημα με χαρακτηριστική άνεση, 8 βαθμούς διαφορά, και οι άλλοι δύο που είναι πιο έμπειροι σύλλογοι και με ξέρω εγώ, κόσμο και με υλικό και το ένα και το άλλο, να μείνουν πίσω. Αυτό πρέπει να προβληματίσει. Αν δεν προβληματίσει, κακό του κεφαλιού τους. Αλλά περιμένουμε τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ από εβδομάδα, μάλλον από Τετάρτη, εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αρκετές, από ό,τι ακούγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Για τον Ολυμπιακό, κάτι ήθελες να πεις και σε διέκοψε.
0: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι επένδυσε φέτος σε παίκτες οι οποίοι έδωσε εκατομμύρια και κάτι σιπιώνεδες και κάτι τέτοιοι, οι οποίοι δεν είναι βασικοί. Ο Ολυμπιακός παίζει με την περσινή δεκάδα. Αν φέτος αλλάξει μοντέλο, θα πάει το χρόνο καλύτερα. Αν δεν αλλάξει μοντέλο, και ακόμα χειρότερα να διώξει και το Μεντιλίμπαρ, θα έχει αυτός πρόβλημα. Γενικότερα νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι σε ένα μετέχνιο το τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Είπαμε αυτό το κάζο που φάγανε, γιατί για μένα είναι κάζο αυτό που έγινε φέτος για αυτές τις δύο ομάδες, είναι κάζο μεγάλο, πρέπει να τους προβληματίσει. Θα δούμε φυσικά μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο αν τους προβλημάτισε ήδη. Αλλιώς, αν δεν πήρα το μάθημά του Γιώργο μου, θα πάνε του χρόνου τα ίδια.
1: Καλά, εννοείται, εντάξει, εννοείται.
0: Άρα μπράβο, ο καθένας όμως τρώσει κοιμάται.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Έγινε Νίκο μου.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, να ακούσουμε και την Νατάσα Θεοδωρίδου που τη βάζουμε σπάνια στην εκπομπή και μου κάνετε παράπονα. Αν υπάρχει παράδεισος. Η στίχνη της Ναταλίας Γερμανού και η μουσική του Άκη Δέξιμου.

0: Λοιπόν, να σου πω τη βαθμολογία, Χρήστο, που με ρωτάς. Και θα το έλεγα τώρα. Η ΑΕΚ λοιπόν 71, θυμίζω τελευταία αγωνιστική σήμερα, 65 Ολυμπιακός, 63 ο ΠΑΟΚ, 51 ο Παναθηναϊκός. Παίζεται η δεύτερη θέση. Γιατί παίζεται η δεύτερη θέση? Για το ποια ομάδα θα παίξει τα προγραμματικά του Champions League. Είναι πολλά τα χρήματα. Αν μάλιστα η Aston Villa πάρει την Τετάρτη, παίζει με τη Freiburg, πάρει το κύπελο, το Europa, και είναι μέσα στην τετράδα στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος, αν τα καταφέρει, θα γλιτώσει ένα γύρο. Δεν θα παίξει 23 Ιουλίου. Και άμα γλιτώσει ένα γύρο και πας στο τρίτο προκριματικό, εξασφαλίζεις ευρωπαϊκή παρουσία. Γιατί από τον τρίτο προκριματικό αποκλείεσαι, πας play-off Europa. Αποκλείεσαι και από τα play-off του Europa, μπαίνεις στον όμιλο του, στο league phase του Conference League. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είπα χθες ότι η ΑΕΚ τώρα, χωρίς να έχει ξεκινήσει τους αγώνες, έχει εξασφαλίσει στον Παντελόνι 8 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία 8 μπορεί να γίνουν 18, μπορεί να γίνουν και 25 με 30. Είναι πολλά τα χρήματα, πάρα πολλά. Λοιπόν, για τις θέσεις 5-8, εντάξει, αδιάφορο είναι. 31 Λιβαδιά, 28 Άρης, Όφη 20, Βόλος 17. Σήμερα παίζει Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος. Τελειώνει και αυτό. Τώρα εδώ πέρα έχουμε την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Χθες είχαμε Αστέρας Κηφισιά 0-0. Η ΑΕΛ κέρδισε τον Ατρόμητο 2-1, αλλά έπεσε. Και ο αγώνας Πανσεραϊκού Πανετολικού δεν διεξήχθη, διότι έβρεχε πάρα πολύ στις Σέρες. Το γήπεδο ήταν μουσκίδι και θα γίνει σήμερα στις 3 η ώρα. Θα μου πεις τώρα, χθες και οι Σερές χωλιώτησαν και με τον Ακύλα. Ήταν εκεί στις πλατείες για να συμπαρασταθούν στον Ακύλα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΛ έπεσε οριστικά και αυτό φαίνεται και από την βαθμολογία. Ατρόμητος 43 και η Φυσιά 38, Πανετολικός 35, Αστέρας 33, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 28. Δηλαδή η ΑΕΛ και να κερδίσει την Κηφισιά και να χάσουν οι άλλοι δεν έχει υστερεί. Είχε 15 σε ισοβαθμίσεων, υστερεί πάρα πολύ με τις θεωρητικά μικρές ομάδες, πήγε καλά με τους μεγάλους. Εγώ λυπάμαι για την ΑΕΛ, το είπα και χθες, ιστορικό σωματείο, έχει φανέλα, έχει έδρα, έχει λαό, έχει ιστορία, έχει τίτλους, την έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το θέμα είναι ότι εάν σήμερα που θα γίνει το μάτς Πανσεραϊκού Πανετολικού δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, έχει πέσει. Σώζεται ο Αστέρας. Εάν τώρα ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό, θα πάει 31 και θα έχει 33 ο Αστέρας και 31 ο Πανσεραϊκός. Τελευταίο μάτς, την Πέμπτη, παίζει οι Σέρες, παίζουν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Αστέρας παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Σε περίπτωση ισοβαθμία σώζεται οι Σέρες. Ισοβαθμία. Δηλαδή νίκη του Πανσεραϊκού και ισοπαλία στο Πανετολικό Αστέρας. Εάν ο Αστέρας κερδίσει τον Πανετολικό, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο το τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός μέσα στο Περιστέρι. Σαφώς είναι πολύ πιο δύσκολη η αποστολή του Πανσεραϊκού, γιατί δεν είναι μόνο να κερδίσει, είναι και τι θα κάνει ο Αστέρας. Ενώ αντίθετο, ο Αστέρας με νίκη μέσα στο Αγρίνιο του αδιάφορου Πανετολικού έχει καθαρίσει. Πάντως θα ήταν φοβερός ο Τσιλιγκύρης της Κηφισιάς, ο τερματοφύλακας. Ο Λέτο παρέταξε νέα παιδιά στην Κηφισιά. Λέγαμε όλοι ότι είναι αδιάφορη η Κηφισιά, ο Αστέρας εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Και ήταν μια Κηφισιά που έπαιξε λες και ήταν τελικός. Ήταν και φοβερό το άγχος των Πελοποννήσεων και έμεινε αυτό το 0-0. Οπότε παράταση στην αγωνία. Η λογική, αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, θέλει τον Αστέρα να παραμείνει στην κατηγορία και να συνοδεύει την ΑΕΛ στη Β' Εθνική, η ιστορική ομάδα, επίσης η ιστορική ομάδα του Πανσεραϊκού. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχάχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Επιχείρησή σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 4 νεκροί στη Ρωσία από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που είχαν στόχο τη Μόσχα. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την Ολλανδία στο Ρότερνταμ αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην πρώτη αναμέτρηση την περασμένη Τετάρτη στη Χαλκίδα είχε κερδίσει με 29-27. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Σε λίγο θα βγάλουμε και άλλες γραμμές. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 10 Μαΐου ως και αύριο 18 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς. Έχουμε ένα τριήμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Αυτό το Μάιο στην GrecoStrom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και Air Fryer από τη Morris, φρυτές αέρος, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος ο Πασχάλης Τερζής μας τραγουδάει ο δικός μου ο δρόμος σε δημιουργία της Εύης Δρούτσα, τους στίχους και η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θοδωρή, θα σου απαντήσω σε λίγο. Το διάβασα το μήνυμά σου. Πάμε στο Bill by Συντάξη. Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Πώς πάμε, καλά?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Ο καιρός μου την έχει χαλάσει, μου τη σπάει μια κρύο, μια βροχή, μια ζέστη. Σήμερα έχει ζέστη, ωραία. Διακάδα, Κορυφιακός, λαμποκοπάει, λάδι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτές οι εναλλαγές είναι πω.
0: Εντάξει, και από ό,τι διάβασα θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα έτσι σκαμπανεβάσματα.
1: Έτσι λένε.
0: Εντάξει, πρέπει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Υγεία να έχουμε.
1: Τώρα να... την πει ο Θεούλης.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τίποτα φίλε, ποδοσφαιρικός έχω βάλει εκεί εγώ εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Παναθηναϊκός. Κοροπή και σούπα μούπες και τέτοια. Δηλαδή από τη στιγμή, δεν ξέρω αν στο συζήτησα μαζί σου, από τη στιγμή που είπε ο Μπενίτεθ ότι δεν ήταν επιλογή δικιά μου, λέει ο Σισοκό. Δηλαδή...
0: Μία μικρή διακοπή, γιατί είχε ξεκινήσει το Σέρες Πανετολικός και οι Αγρινιώτες βάλαν γκολ 0-1. Συνεχίζουμε.
1: 0-1.
0: Εάν δεν κερδίσει ο Πανετολικός, έπεσε.
1: Ναι, έπεσε.
0: Ναι.
1: Η Λάρισα, για αυτό.
0: Η Λάρισα έπεσε, τελείωσε η Λάρισα.
1: Μου τη σπάει, μου τη χαλάει, τρέλα. Ο κόσμος δίθενε, φτιάξανε γήπεδο, ολοκαίρωρο γήπεδο, δεν γέμισε ποτέ. Την ίδια μούρνια κουβαλάνε και κάτω στην Κρήτη τώρα. Το Όφι. Εδώ δεν μπορεί να γεμίσουν το γεντίκου. Λέει, πάνε θέλουν καινούριο γήπεδο 15-20 χιλιάδες. Λέει, ρε, καθίστε εκεί στο Παγκρίτιο, μια χαρά γηπεδάρα. Καθίστε να παίξετε εκεί τώρα. Αφού δεν πάρει ο κόσμος. Δηλαδή, η Λάρισα το μεταξύ έχει γηγενείς, έχει δικούς της οπαδούς.
0: Η Λάρισα, ναι, όλη η πόλη Λάρισα είναι σχεδόν.
1: Μόνο Λάρισα, μπράβο.
0: Ναι.
1: 80%. Λοιπόν, ο Όφι παράδειγμα. Πώς είναι οι οφιτζίδες που δεν γουστάρουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και γουστάρουν μόνο Όφι. Πώς είναι?
0: Ναι, καλά, ναι, όντως δεν είναι. Σωστό αυτό. Σωστό.
1: Μπορώ να ακούω κουταμάρες, κύριε Γιώργο, τώρα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Γήπεδο, λέει, να φτιάξει. Καθίστε, ρε, βέβαια. Πήραν ένα κύπελο και λε. Θα μου πει, εντάξει, για τον Όφι είναι επιτυχία μεγάλη. Κατάλαβε. Μπράβο του. Εγώ, δηλαδή, ειλικρινά, όσο του είδα εγώ μέσα στην ΑΕΚ που την κάνανε την ΑΕΚ άλογο. Λοιπόν, και λέω μέχρι που το παίρνει ο Όφι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τίποτα. Σήμερα χάνω εύκολα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, και τι είναι, ποιο να κερδίσει. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν που παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Εν τω μεταξύ, αυτό με πληγώνει εμένα. Δηλαδή, δεν ξέρουν που παίζουν. Όπως δυστυχώς το ίδιο και επί 5 είναι και στο μπάσκετ, ας πούμε. Αν μου κάνε το 0-2. Καλύτερα να έχω ένα 2-0 στη Βαλένθια, κύριε Γιώργο, και να γινόταν εδώ το 0-3. Θα έλεγα εντάξει. Θα το είχα πάρει απόφαση. Καλύτερη Βαλένθια. Τέλος. Λοιπόν. Και πάνε τώρα να μου κάνε το 0-2 και τρία παιχνίδια σερία, ας πούμε, και μην αναπέξω τώρα. Και τι να πω, ρε παιδάκι μου, λέει, θα μου πεις κάθε χρόνο θα το παίρνει ο Παναθηναϊκός και κάθε έτσι. Αλλά ξεκινάς κάτι. Γίνονται κάτι μάχες, δηλαδή. Ο Δημητράκης, εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω από τότε που ήταν μικρός, πιτσιρικάς. Και ήταν ο Παύλος ο πατέρας του, λοιπόν. Αλλά ρε παιδάκι μου, αυτή τακτική, τέλος πάντων. Λίγο η αλαζονία, πώς να το πω. Εντάξει, ποτάρης, ας πούμε, έχει ρίξει τα λεφτά του, έτσι, σίγουρα. Εγώ όσο είδα, φίλε, εκείνο το βίντεο που μπαίνει στο εστιατόριο μέσα για να τους χαιρετήσει. Και δεν σηκώνει το κεφάλι σχεδόν κανένα.
0: Ναι, ήταν κανένα δύο οι οποίοι τρώγανε, απλά σήκωσαν το κεφάλι, τον είδαν εκεί συνέχιση. Δηλαδή μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ναι, σωστό.
1: Ο Ισπανός, ο ψηλός, πώς τον λένε.
0: Αυτός ειδικά ο Φαρίντ, σαν να του λέει τι με ενοχλιστρώ εγώ τώρα.
1: Ο Φαρίντ τώρα, ναι, και κατάλαβες. Τώρα θα μου πεις, ρε Τσογλάνια, πληρώνεστε, παίρνετε τα κέρατά σας, παίρνετε τα εκατομμύρια. Μπήκε ο πρόεδρος μέσα. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα εκεί μέσα. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Κρίμα και ξέρεις ποιους σκέφτομαι και ποιους λυπάμαι. Ειλικρινά λυπάμαι και στεναχωρίμαι. Αυτούς που πήρανε τα διαρκείας για τον χρόνο τον επόμενο. Εξαφανιστήκανε 15.000.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί η ομάδα να είναι διαφορετική, πολύ πιο δυνατή. Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τρως τους τράκους ένα κοντά στον άλλον. Τίποτα πάνω, η ΑΕΚ σήμερα θα κάνει κανένα 3-0, τη βλέπω εγώ. Γιατί διαπιστώνω, βέβαια, έχει κάνει χοντρές ο Στραβιές. Ολυμπιακός και μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, εντάξει, έχει παράδοση στη Φιλαδέλφεια, αλλά δεν παίζει παράδοση τώρα.
1: Ναι, ναι, έχει παράδοση, κατάλαβες. Σήμερα βλέπω και διπλό, βλέπω το τηλεοφόρο σήμερα και άσο ξέρω το την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Έγινε κύριε Βασίλη μου, έγινε. Καλά να περνάς, καλά να περνάς. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε στην αγαπημένη την κυρία Κάτια, καλώς την.
2: Σου Γιώργη μου, θυμωμένος σου κριτικός αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πρώτον ευχαριστώ που έμαθες όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό και τα είπες. Πιστεύω ότι τα χαρήκαμε όλοι μας όσοι πάμε πραγματικά τον Παναθηναϊκό και δεν λέμε γιατί δεν το πήρε, γιατί δεν το έκανε. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Κάποια στιγμή θα ξαναέρθει η σειρά η δικιά μας. Το άλλο, πρόστιμο δεν μπορούσαν να ρίξουνε.
0: Ναι, φυσικά μπορούσαν.
2: Το ξέρεις ότι έτσι και του χρόνου να ξεκινήσουμε με άδειο γήπεδο. Δεν είχαν καθόλου έτσι το αυτό ότι αυτοί οι άνθρωποι πικραθήκανε χιλιάδες κόσμος που δεν μπορούν να πάνε. Και αν κάναν αυτό που μερικοί σκεφτήκανε να πάνε όλοι γύρω γύρω από το γήπεδο χιλιάδες και να φωνάζουν απ' έξω. Και αν γινόταν κανένα πατυρντή εκεί πέρα και είχαμε χτυπημένους και τέτοια, τι δεν γινόταν. Ένα αυτό. Τέλος πάντων. Το δεύτερο μάλλον. Εγώ έχω μπουσουλήσει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχω ζήσει την ομάδα του Πούσκας και τον ίδιο τον Πούσκας. Πηγαίναμε κάτω στον τάφο του Ιδρού, αλλάζαμε, διότι κάναμε τότε, ήταν στη Χούντα. Και είχε βάλει τα σχολεία όταν τελειώνω να κάνουν γυμναστικές επιδείξεις.
0: Μάλιστα.
2: Και βγαίναμε λοιπόν στο γήπεδο, εγώ πήραζα μία τον Πούσκας, μία άλλαζα πάσες με το Δωμάτιο και γελούσε, μία έλεγα κρυόκολο τον Αντωνιάδη ψηλό και άχαρο. Ναι. Και περνούσε η ώρα μέχρι να κάνουμε κι εμείς τις αυτές μας. Δηλαδή τον έχω ζήσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και τον πονάω όταν πηγαίνει πολύ στραβά. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Εδώ θυμάμαι η μητέρα μου δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Τώρα λοιπόν πριν καιρό που ήρθε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 4-0, την άλλη μέρα το πρωί μου λέει καλά, εντάξει, ωραία, να φάμε τέσσερα από αυτούς. Η μάνα μου δηλαδή που έκανε τρομερή εντύπωση. Να φάμε τέσσερα από αυτούς.
2: Μου φαίνεται ότι είδε τον παπά σου στον ύπνο.
0: Δεν ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Λέω, και μου έκανε εντύπωση, λέει, η μάνα μου λέει τέτοιο πράγμα.
2: Για ρώτα, τον είδε στον ύπνο τον παπά και λοιπόν, ήταν σαντήλα.
0: Στενοχωρήθηκε. Ο Παναθηναϊκός μου λέει, Γιώργο, μάλιστα μου λέει, Γιώργο, η ομάδα μας είναι για τέσσερα γκολ. Δηλαδή το έλεγε. Άμα έβλεπε το πρόσωπό τη. Ναι.
2: Μπορεί να μην ασχολείται. Και η μητέρα μου δεν ασχολείται. Αν με τρίξατε με τα ποδόσφαιρα, μία με την ΑΕΚ, μία με το. Ο ένας έβαζε το τρανζίστορ στο δωμάτιό μου ο πατέρας μου και εγώ μέσα στην κουζίνα. Διότι άμα παίζαμε μεταξύ μας, θα σκοτωνόμασταν.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων. Δεν ήξερα πάρα πολύ αυτό για τη σημαία. Το είχα ακούσει.
0: Ναι. Όχι. Είναι ιστορικό. Ιστορικό.
2: Και το είπες.
0: Είναι ιστορικό.
2: Γιατί βέβαια. Είναι ο δεύτερος που σήκωσε σημαία, ένας πιο μπροστά βέβαια πάνω στην Ακρόπολη.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Και ο άλλος εκεί που τους είπε αγοράκια, όλα να πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Άγξου από εδώ.
0: Έτσι.
2: Και μην ξαναπατήσει.
0: Έτσι.
2: Είχα μια περίεργη επίσκεψη σήμερα. Μου ήρθαν 7 Παναθηναϊκοί σε διαφορετικές ηλικίες. Με ξέρουν ότι είμαι.
0: Ναι.
2: Αυτό και είναι φίλοι. Ο ένας είναι κριτικός κατά σύμπτωση σαν τον προηγούμενο.
0: Η επίσκεψη έγινε για ποιο λόγο.
2: Κάτσετε.
0: Ναι.
2: Μωρέ Πανάθα μου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, να μην μας αφήνουν να πάμε. Μόνο κλαμμένοι θα μπορούσε ότι το ένας ήταν 70 χρονών. Και οι άλλοι ποιο λέει.
0: Μάλιστα.
2: Λέω, κοίταξε να
0: δεις. Έχουν δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι σημαντικό, έχει σημασία.
0: Έχουν δίκιο.
2: Και από εκεί έμαθα ότι ακούσανε ότι μπας και να πάμε όλοι γύρα-γύρα.
0: Ναι.
2: Και λέω, όχι ρε παιδιά, και χυθεί αίμα εκεί ξαφνικά.
0: Ναι.
2: Αφήστε τους. Η κακία θα τους μείνει, γιατί αυτό είναι κακία, είναι μικρότητα. Δεν είναι καλό. Εντάξει, όλοι να τιμωρούμαστε, να κάνουμε. Δεν ξέρω τι πετάξαν και να μπουκάλι και αυτό.
0: Ρήψη κροτίδων, εντάξει, αλλά ήταν, δεν ήταν στον κόσμο
2: πρέπει
0: πάνω.
2: Πρέπει
0: να
2: συλλαμβάνονται και να μην ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
0: Μα ο Παναθηναϊκός τους εντόπισε, το ανακοίνωσε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει.
2: Ναι. Τελευταίο παιχνίδι είναι, ρε παιδιά. Αμάν. Θα μου πεις του χρόνου, άμα θα παίξουμε την ομάδα που θα μπει μέσα. Θα πάνε, ξανά θα πάνε εκεί να παίξουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Έγινε,
2: και
0: εγώ,
2: τα
0: εγώ.
2: Δικά μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να σε καλά, Κατία μου, να σε καλά.
2: Πολύ και να μείνει στο σέκι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κατία μου.
2: Αλλά πρόσεξε να μην αναβάλεις αυτό που είναι για τώρα για μεθαύριο.
0: Σωστό, σωστό. Έγινε. Βεβαίως, βεβαίως, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε και στον Νίκο Χαλκίδα, πρωταθλητής. Έλα, Νίκο μου.
3: Γεια σου, Γιώργο μου. Ναι, πρωταθλητές, τι μου κάνεις.
0: Τι γίνεται. Εντάξει, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για τους αεξίδες.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Όλη η εβδομάδα αυτή ήταν από το Ναδύρ το Ζενίθ, από την απογοήτευση της κούπας στο μπάσκετ, στην αποθέωση και με τον τρόπο που ήρθε η νίκη επί του Παναθηναϊκού. Είχα πάει και χθες στην προπόνηση, ξέρεις τώρα είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο δεν έχει ξαναζήσει ελληνικό γήπεδο, τουλάχιστον σε προπόνηση, αυτά που γίνονται. Ήταν μια αποθέωση των πρωταθλητών. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση που σου είπα μεταξύ της ομάδος ολόκληρης και των φιλάθλων. Μια συσπήρωση, να το πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Παρόλο ότι είχε λίγο μια βροχούλα, μίλησε και ο κύριος Ηλιόπουλος στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
3: Υπήρξε και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ένα σύνθημα άσχημο για...
0: ναι, για υβριστικό μητέρες, και αντέδρασε και είπε ναι, ναι.
3: Για τις μητέρες και παρακάλεσε και σταμάτησε αμέσως σε εξέδρα το... Ναι. Και μπράβο του.
0: Όχι, αυτά καλά κάνει. Καλά κάνει και το είπε και
3: μπράβο
0: χρειάζονται.
3: Του,
0: και χρειάζονται. Ναι, δεν
3: και
0: υπάρχει λόγος τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
3: Ακριβώς. Την ημέρα της μάνας, λέει, που γιόρταζε η μάνα, πήραμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Και μπράβο του. Αυτή την ευστροφία ήταν πολύ... Εντάξει, γίνονται πολύ ωραία πράγματα εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ζει μοναδικές στιγμές η ΑΕΚ, από ό,τι κατάλαβα. Σήμερα το είπες και εσύ, είχα στείλει και εγώ ένα μήνυμα στο σταθμό το πρωί, είχε αυτή την αιμοδοσία και μπράβο και στους διοργανωτές. 10-2 βέβαια, γιατί εσύ το ανέφερες, αλλά είχε τελειώσει η αιμοδοσία. Πιστεύω να είχε συμμετοχή και μου άρεσε αυτό το σύνθημα πάρα πολύ που διάβασα εκεί. Το πιο μεγάλο πρωτάθλημα είναι η ζωή. Καταλαβες.
0: Έτσι, βεβαίως.
3: Δηλαδή φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει και την νεολαία, όπως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, και να περάσει και κάποια μηνύματα. Και αυτό που μου έκανε δε εντύπωση εκεί απ' έξω, γιατί περιμέναμε μέχρι να ανοίξουν οι θύρες, βρεθήκαμε με κάποιους πιο νεότερους και κουβεντιάζαμε και λέγαμε για τα παλιά. Όλοι νοσταλγούσανε, λέει, εσείς έχετε ζήσει τις εποχές που ήταν φύλαθλοι και των δύο ομάδων. Και αυτό που στέκομαι και μου έκανε τρομερή εντύπωση, πολλά μικρά παιδιά, πολλές οικογένειες εχθές, ναι. Πολλές γυναίκες.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή μιλάμε παιδάκια 5, 6, 4, 11, 12 ετών στο γήπεδο. Είναι αυτό που λέμε, η νέα φουρνιά, ας πούμε, ο αθλητισμός, πρέπει αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με τον αθλητισμό. Τέλος πάντων. Αυτά εν ολίγης τα
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, αυτά είναι ωραία, είναι ωραία, είναι ωραία. Να μην κάνουμε συνέχεια κριτική, να στείλουμε και το μήνυμα και το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό. Πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και απ' έξω σου λέω, έχει και εκδηλώσει και τραγούδια. Σήμερα βέβαια θα είναι το top από τη λέξη.
0: Ναι, ναι, από το πρωί ξεκινήσει μέχρι το βράδυ. Σερί.
3: Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι Μπράβο τους που είχαν αυτή την πρωτοβουλία να ανακοινώσουν και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών. Μπράβο τους για την πρωτοβουλία, για την αιμοδοσία. Μ' άρεσε. Και σου λέω, αυτό που ζουν είναι μοναδικό. Και οι παίχτες, αλλά και οι φύλαθλοι. Το βλέπεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας παλμός μοναδικός. Περιμένει οι παίχτες το χειροκρότημα. Περιμένει ένας-ένας να του φωνάξει το όνομα η εξέδρα.
0: Ναι.
3: Πολύ, πολύ.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο μου.
3: Και σήμερα ότι θα έχει συνέχεια ένα παιχνίδι. Μία αλλαγή βλέπω να έχει. Από αυτά που είδα στην προπόνηση ο Νίκολη. Τέλος πάντων.
0: Να δούμε. Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Καλό,
0: να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Για.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε με δίδυμα φεγγάρια, το δίδυμο του Κανελίδου Μητροπάνου, μια δημιουργία του Κώστα Φασούλα.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
7: κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
14: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
16: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
17: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
18: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Των παρασπροκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχίζουν αύριο οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Χαίρομαι Ανέστη που σ' άρεσε το τραγούδι, στο αφιερώνω και θα βάλω και την άλλη ώρα, θα βάλω και μια τραγουδάρα για το Χριστάρα που ήρθε με γεμάτα τα χέρια και έχει τρέλα με το Στράτο, θα του βάλω μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε στον Πέτρο Μεσόγεια, καλώς τον ναι.
1: Γεια σου Τζόρτζ.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά είσαι φίλε?
0: Εδώ, στον αγώνα. Στον αγώνα. Κάθε μέρα περιμένουμε τους αγώνες τώρα 7.30 ώρα.
1: Είναι η τελευταία μέρα του μαρτυρίου.
0: Ναι, για εσάς τους Παναθηναϊκούς, ναι.
1: Ναι, για εσάς τους Παναθηναϊκούς. Τελευταία μέρα του μαρτυρίου. Τώρα δεν ξέρω τι θα ξημερώσει μεθαύριο.
0: Πάντως ο Αλαφούζος σήκωσε μια κούπα, πήγε στα παιδιά χθες τη
1: ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι, σήκωσε την κούπα. Καλά έκανε, εμένα μ' άρεσε αυτό που έγινε. Καλά έκανε. Καλά έκανε.
1: Έτσι κάνουν οι πρόεδροι. Απλά θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μάθει. Το σιγά σιγά θα μάθει, έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα το τι βλέπεις και τι μαθαίνεις, τι ακούτε με το θέμα του Μπενίτεθ.
0: Ο Μπενίτεθ είναι εδώ, μάλιστα εγώ δεν το ξέρα, στον αγώνα με την ΑΕΚ ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό, χωρίς να υπάρχει δημοσιογράφος. Και εμφανιστήκανε μετά μόλις 2 ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Δεν ξέρω, ένας πρέπει να ήταν ο Νικολογιάννης.
0: Όχι, το άλλο παιδί του Sport FM μου πάνε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία ποιος ήταν. Πάντως θέλω να πω ότι είναι φοβερό αυτό. Να είσαι τώρα ο Μπενίτεθ. Είναι τρομερό πραγματικά, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή αυτή, δεν ξέρω, μια κίνηση απαξίωσης. Μια κίνηση ότι είτε τα λες είτε δεν τα λες, αποτελείς παρελθόν. Εντάξει.
1: Εντάξει, κάποια άλλα διάφορα φωνάζουν ο Λέτος, ο Βαγνιακό, είναι ακόμα ο Λέτο είναι πολύ γρήγορα για να έρθει ένα.
0: Συμφωνώ, για μένα πρέπει να κάνει το αγροτικό του μία-δύο σεζόν, το λιγότερο ακόμα.
1: Ακριβώς όπως το λες.
0: Εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός και στόχευα στο Λέτο, ναι, θα τον έπαιρνα από τώρα, αλλά όχι ως πρώτο.
1: Ναι, δεύτερο.
0: Δεύτερο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν ξέρει τον Παναθηναϊκό. Ξέρει τον Παναθηναϊκό, άλλο τώρα ως παίχτης και άλλο ως προπονητής να πάρει το υπεροκειάνιο αυτό.
1: Ακριβώς, είναι λίγο βαριά η
0: κατάσταση. Εδώ πήγε ο Τσάμπι Αλόνσο, πήγε στη Ρεάλ και το όνομα της Ρεάλ το ειδικό βάρος τον κατάπιε ως προσωπικότητα.
1: Φυσικά, ναι.
0: Άρα λοιπόν εσύ ως Λέτο θα πρέπει να μπει στα άδυτα της προπονητικής, να μάθεις να διαχειριστείς εύκολες δύσκολες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη ιστορία.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, βάλ τον λοιπόν, κρατάς τον Μπενίτεθ δίπλα του. Παίρνεις έναν άλλον, βάλ τον δίπλα στον Μπενίτεθ. Εγώ αυτό θα έκανα αν ήμουν αφεντικό του Παναθηναϊκού. Εγώ, ως Κολοκοτρώνης το δηλώνω.
1: Ας σε βάλουμε πρόεδρο να ισχυράσουμε. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα ο καθένας.
1: Αυτό που ήθελα να καυτηριάσω λίγο είναι ότι την εβδομάδα που πέρασε χύθηκε πολύ μελάνη και έγινε πολύ φασαρία για το τι γίνεται στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω δύο πραγματάκια.
0: Βεβαίως.
1: Ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που δεν περιμέναμε να έρθει στο Παναθηναϊκό για να καταξιωθεί. Είχε καταξιωθεί και με την Φενέρ και με την Εθνική και. Λοιπόν, τι έγινε? Λέει ξαφνικά το μυαλό το έχασε ο Αταμάν από την ώρα που ο Δημητράκης τους άγχωσε. Εγώ αυτό βλέπω, έτσι,
0: να.
1: Και το κατάλαβε για να κόμπλουσμε να το μάζεψε, αλλά βγήκανε πάρα πολύ και ακούγα στα ραδιόφωνα πάρα πολλούς φιλάθλους που βγαίνανε και πιο πολύ Ολυμπιακοί και κατακρίνανε τον Γιαννακόπουλο. Και λέω ρε παιδιά, ό,τι κάνει ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, κάνει ο Βαγγέλας ο Μαρινάκης στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Απλά εκεί στο ποδόσφαιρο ο Μαρινάκης κάνει κουμάντο, ενώ στον μπάσκετ του Γιαννακόπουλου κάνουν άλλη κουμάντο. Δεν κάνουν Γιαννακόπουλος, κάνουν οι Αγγελοπουλέοι. Και επειδή πάνω απ' όλα το μπάσκετ και η διαιτησία η ευρωπαϊκή είναι μασονία, Γιώργο, του δείξαν του Γιαννακόπουλου ότι ξέρεις, ό,τι και να κάνεις, εμείς κάνουμε κουμάντο. Το τελειώνουν το θέμα. Και ειδικά στο τρίτο παιχνίδι ή στο τέταρτο παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, μιλάμε οι παίχτες της Βαλένθια, περπατάγανε έτσι, 5 βήματα, 6. Πατάγανε εκτός γηπέδου, κάνανε ό,τι θέλανε. Για τον Παναθηναϊκό δεν ίσχυαν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις εσύ, με τον Ηλία ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή, αλλά ήταν η εβδομάδα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Εντάξει, αν... για μένα εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο Γιαννακόπουλος όσον αφορά αντιδράσεις, ναι, συμπεριφορές. Όμως δεν πάβει να βάζει τα ωραία του λεφτά. Αυτός διατηρεί τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που είναι. Για μένα καθαρά είναι θέμα προπονητή. Η άποψή μου αυτή, έχω τοποθετηθεί ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τα αποδυτήρια του παίκτες. Αρκετούς παίκτες τους έχασε και δεν μπορείς στο σημερινό μπάσκετ που είναι πολύ αθλητικό, πολύ γρήγορο, να στηρίζεσαι σε ένα-δύο παιδιά. Το ίδιο έκανε και στην ΕΦΕΣ. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Πρέπει να είσαι πιο ομαδικός.
1: Πολύ σωστά τα λες, Γιώργο μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη.
1: Γιατί, όχι, έτσι είναι. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει την μπάλα μόνο να. Και δηλαδή, μόνο αυτός ο παίκτης υπάρχει.
0: Ναι, δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Και στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκα, το έλεγα και χθες, έχεις τον Βεζένκοφ, έχεις τον Φουρνιέ, αλλά έχεις και τον Ντόρσεϊ. Έχεις, εδώ μέχρι και ο Γουόκα πάξε τα τρίποτα. Έχεις τον Τζόζεφ, έχεις τον Πίτερς, έχεις τους ψηλούς. Ναι, κυκλοφορεί την μπάλα, παίζει ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ομαδικός. Δηλαδή έχεις τον Μπαρτζόκα που πάει στο ομαδικό μπάσκετ και έχεις τον Αταμάν που πάει στο ατομικό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για μένα ναι, καιρός είναι να γυρίσει ο Ιτούδης πίσω. Πολλοί λένε για τον Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω τώρα ο Μπράντοβιτς.
0: Ο Μπράντοβιτς δεν, πάντως δεν είναι θέμα οικονομικό, γιατί και χθες με ρωτήσανε. Είναι θέμα πώς θα ταιριάξουν τα χνότα τους με τον Δημητράκη.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι ένας λόγος που έφυγε τότε που έφυγε και ο Θανάσης από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο μπαμπάς τα είχε παρατήσει ήδη ο Παύλος. Και ανέλαβε ο Δημητράκης, έφυγε ο Μπράντοβιτς, κάτι εκεί δεν κούμπωνε. Τώρα, εάν για μένα, ναι, εάν θέλουν να. Γιατί βλέπω τελειωμένο τον Αταμάν, φεύγει. Αν και εφόσον από τους Ισραηλίτες φύγει ο Ιτούδης. Ο Τσάβη φεύγει, πάει στην. Τέτοια, ναι.
0: Τουμπάι.
1: Πάει στο Τουμπάι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι. Πολύ καλό, οι υπόλοιποι είναι πιασμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, και, αυτή, και η Ρεάλ έχει και στη Ρεάλ πήγε ο Γιούτσεβεν. Θέλω να δω τι θα κάνει ρε παιδιά τώρα, θα τρελαθώ.
0: Κάτι τον πήρε για το πρωτάθλημα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή έχει ένα συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο για ένα μήνα.
1: Ναι, ναι. Θα το κρατήσει Γιώργο.
0: Δεν από δεν ξέρω αυτό.
1: Θα το κρατήσει γιατί εντάξει. Φοβάμαι ότι ο ψηλός του θα φύγει επέτω.
0: Ναι.
1: Ο τραυματίας. Είναι τραυματίας ο.
0: Ναι. Ταβάρης,
1: ναι. Ταβάρης θα φύγει.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλά αποτελέσματα σήμερα να έχουν όλοι και μπράβο στην ΑΕΚ που δεν έπαιξε το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά έπαιξε το σταθερό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είχαν συζητήσει, είχαν κρεμάσει εδώ και ένα μήνα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το
0: βράδυ. Έγινε. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσουμε, το Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να δω, νομίζω και. Φιλαδέλφια, Νέα Φιλαδέλφια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Θοδωρή. Εάν προσέχεις την εκπομπή, είναι μια εκπομπή επικαιρότητας. Χθες λοιπόν έκανα τουλάχιστον ένα τέταρτο 20 λεπτά αναφορά στην ΑΕΚ, έκανα μια αναδρομή όλη τη σεζόν, πώς ξεκίνησε τα προβλήματα, πώς έφτασε τον τίτλο, τα θετικά, τα αρνητικά, τη σταθερότητα, έτσι. Τα είπα χθες. Δεν σημαίνει επειδή σήμερα γίνεται η στέψη ότι πρέπει να τα επαναλάβω ή να αφιερώσω την εκπομπή μόνο για τη στέψη. Έτσι. Θα πούμε δύο λόγια γιατί να έχω και ερωτήσεις ήδη για Γιώβιτς, για Μουκουντή. Εννοείται όπως θα πούμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Αλλά για μένα το θέμα της ημέρας είναι το τέλος της λεωφόρου. Έτσι. Γι' αυτό ξεκίνησα από τη λεωφόρο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει ποινή του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός και ότι αγνώ την ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια όταν έπαιρνε τόσος κόσμος τηλέφωνο εδώ πέρα εξίδες. Και μου λέγανε ποιος Νίκολιτς και τι είναι αυτά και λοιπά και λοιπά. Και μάλιστα έχω πει κάποιοι να πάρουν τηλέφωνο και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Και τους έλεγα παιδιά ας περιμένουμε, το ταμείο γίνεται στο τέλος, δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Και να λοιπόν η ΑΕΚ που παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Γιατί φαβορεί θεωρείται ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η ΑΕΚ και η ΑΕΚ προέκυψε. 23 ματσα ήττη. Λοιπόν, και παίρνει το πρωτάθλημα. Και δεν έχουν πάρει για εξίδες, μιλάω. Δεν μιλάω για οπαδούς άλλων ομάδων. Να πούνε ότι τελικά ναι. Όχι να μου πούνε εμένα ότι είχα δίκιο. Ότι τελικά πρέπει να περιμένουμε. Όπως η ζωή κάνει κύκλους, έτσι κάνει και το ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι ήταν ένα διάστημα, Δεκέμβριο-Γενάρη, που ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει μάτια. Λέγαμε, τι είναι αυτό. Τον είδατε τον ΠΑΟΚ μετά το Φλεβάρι σε συνδυασμό και με τους τραυματισμούς. Είδαμε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, το έλεγα και χθες, κάποιες ματσάρες. Πού ήταν ο Ολυμπιακός της Ελλάδας? Είδαμε την ΑΕΚ στην αρχή της σεζόν να κερδίζει με την ψυχή στο στόμα 1-0, με το Στανιό. Και έλεγε ο Νικολίτης μετά τον Οκτώβριο, τελικά μετά τον Νοέμβριο. Τελευταία ήττα της ΑΕΚ ήταν με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τέλος Οκτωβρίου, εκεί 26 κάπου εκεί ήταν. Το Αγίου Δημητρίου, 27-28 κάπου εκεί ήταν. Λοιπόν, όχι 28 δεν είχε ποδόσφαιρο, μάλλον 26. Λοιπόν, από τότε 23 αγώνες αίτητη. Πήρε την ανηφόρα. Δεν ξέρεις λοιπόν. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι, πολύ προσεκτικοί και το κυριότερο να χωνέψουν κάποτε οι ομάδες ότι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν μεγάλα ρόστερ. Δεν μπορείς να βγάζεις τη σεζόν με 13-14 παιδιά. Χρειάζεται μια 18-20 βασικών, να θεωρούνται βασικοί. Πώς κάνει, ας πούμε, στο μπάσκετ ο Μαρτίνεθ της Βαλένθια και κάνει 3 και 4 αλλαγές? Γιατί τις κάνει τις αλλαγές? Για να έχει όλους τους παίκτες σε γρήγορση. Σου λέει έχω μια 12 και η 12 για μένα είναι βασική. Εγώ είμαι αυτής της προπονητικής φιλοσοφίας. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, όταν έχεις ας πούμε τον Κωνσταντέλια, δεν μπορείς να έχεις και άλλο Κωνσταντέλια στην ομάδα. Λογικό είναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις και ένα άλλο παιδί που ναι, μεν δεν είναι Κωνσταντέλιας, αλλά θα κάνει δουλειά σε συνδυασμό με το πώς θα έχει την απαραίτητη χημεία με άλλους παίκτες. Ο Νίκολιτς έπαιξε χωρίς εξάρι. Αλλά το κάλυψε το κενό. Όπως είχε δομημένη την ομάδα με Πινέδα και Μαρίν και τον Κοϊτά ή τον Γκατσίνοβιτς και τον Περέιρα στο φινάλε. Καταλάβατε. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε, να τα ξαναδούμε, να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Με ρώτησε χθες ένας κύριος για τον Γιάνγκουσιτς του Παναθηναϊκού. Τι να δω, δεν τον έχω δει. Που έπαιξε και προθέσεις 15 λεπτά. Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά που τον είδα στη λεωφόρο, ο τρόπος που κολλάει την μπάλα στο πόδι δείχνει ότι το κατέχει. Αλλά αν δεν το δω σε κάποια μάτς να παίζει για να έχω μία σωστή άποψη, για ποιο λόγο τώρα να εκτεθώ, να πω κάτι και δεν ισχύει? Και αυτό ισχύει για το κάθε Γιάνγκουσιτς. Να περιμένουμε λοιπόν και να κάνουμε ταμείο στο τέλος για ομάδες, για προπονητές, για ποδοσφαιριστές και για παράγοντες. Επίσης θυμίζω πως και ταμείο στο τέλος για ομάδες, για προπονητές, για ποδοσφαιριστές και για παράγοντες. Επίσης θυμίζω

0: Hellstar.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, ακούσουμε έναν ακόμα πρωταθλητή. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε, συγχαρητήρια. Κύριος Γιώργος από το Χολαργό.
10: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Και μην ξεχάσουμε την αποτυχία που είχαμε τώρα με το 3-1, έτσι. Γιατί ναι, μερικά εκατομμύρια χάθηκαν εκεί που δεν πέρασε η ΑΕΚ. Αυτό δεν το λέμε.
9: Ναι.
10: Εντάξει, έτσι περνάει. Εντάξει. Αποτυχία ήταν. Μην μου λέτε ότι δεν ήταν.
9: Εντάξει, αλλά σήμερα είναι, σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική. Χαρά για το ποδόσφαιρο, για το. Εντάξει.
10: Λοιπόν, από χθες όλη την ημέρα. Δεν έγινε κουβέντα για την γενοκτονία,
9: ναι,
10: των πτήων από κανένα.
9: Τώρα, κανένα. Εγώ, συγγνώμη, σας διακόπτω. Τώρα, μετά το δελτίο ειδήσεων των 4, θα βάλω ένα τραγούδι.
10: Λοιπόν, συγγνώμη. Εν αντιθέσει με την. Τα τραγούδια αυτού του. Πώς την έχουν κατεβάσει τόσο πολύ την Ελλάδα, είναι η Ελλάδα αυτή.
9: Όχι, είναι ένα τραγούδι για Eurovision. Δεν είναι τραγούδι που έχει.
10: Να μην πάρουμε ποτέ θέση. Να μην πάρουμε ποτέ συμμετοχή. Ποιο είναι το όφελος συμμετοχής? Το ότι κλαίγανε εδώ Κοριστόπουλα γιατί χάσαν, δεν πήρε χθες την πρώτη θέση. Είναι πράγματα αυτά. Μας υποσκάπτουν τα θεμέλια και δεν το έχουμε πάρει. Προσπαθούν όλα τα. Ποια κέντρα είναι αυτά να υποβιβάζουν την Ελλάδα σε όλους τους τομείς. Είτε το αξίζει είτε δεν το αξίζει. Λυπάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ένα συμπληρωματικό. Παιδιά δύο. Ένας νεαρός και μία κοπελιά. Οι οποίες, εγώ όταν τα έλεγα, με λέγανε ότι είναι υπερβολικός.

0: μην κάνετε ανοησίες με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν παίζουν. Λοιπόν, πιάσαν τα παιδιά αυτά, είναι δεύτερη εβδομάδα. Μα ούτε ένα κανάλι, μα ούτε ένα σταθμό. Τι έγιναν αυτά τα παιδιά, τι έγινε, οι τύχοι του, πού είναι, του
1: χρήσανε. Λέτε τώρα, μια στιγμή για να καταλάβω, λέτε τα παιδιά με τη σημαία.
0: Με τη σημαία.
1: Με τη σημαία, ναι. Ναι, και δεν ξέρω κι εγώ, ναι, δεν ακούω τίποτα.
0: Δεν ενδιαφέρεται η Ελλάδα για αυτά τα παιδιά.
1: Προφανώς θα ενδιαφέρεται, χωρίς να ξέρω, προφανώς λέω, ότι λέει λογική. Τώρα τι έχει γίνει, δεν ξέρω, ναι, ναι. Αλλά καλά κάνατε και το είπατε, καλά κάνετε για να ακουστεί, ναι.
0: Όταν ενδιαφέρεται, εάν αυτό που γινόταν στην Τουρκία, εδώ πιάναμε δύο Τούρκους και να ήταν σίγουροι οι Τούρκοι ότι κάνανε αυτά που κάνανε, θα μας είχαν κηρύξει τον πόλεμο, γιατί δεν τα
1: πέφτουν. Κοιτάξτε, τι κάνανε τώρα, άνοιξαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά, τώρα... Τέλος πάντων, θέλανε να δημιουργήσουν έτσι.
0: Ναι, αλλά εμένα με ενοχλεί σαν Έλληνες ότι δεν τα αναφέρουν, δεν λένε τα μέσα μαζική. Ασχολούνται με τον Αχίλα και δεν ασχολούνται με σημαντικότερα πράγματα. Αυτά τα παιδιά δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει φυλακή τουρκική. Δεν έχετε σημαία. Παίξτε το εξπέρτο με το Μεσονησίου.
1: Εντάξει, το έχουμε δει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μακριά από αυτά σε εμάς. Εννοείται.
0: Το έχετε δει
1: εσύ. Ναι, φυσικά το έχω δει.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα όμως. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν ποτέ. Αλλά το ξέρω. Αλλά ανοησία. Αλλά εν διάρκεια περίπτωση όμως, οφείλεις σαν κράτος να πεις για δύο Ελληνόπουλα τα οποία. Τι έγινε, οι τύχοι τους θα δικαστούν, δεν θα δικαστούν, κάνουν ενέργειες. Εάν κάνουν, πολύ καλά κάνουν, αλλά να ανακοινώνονται, να καταλαβαίνουμε και εμείς τι γίνεται. Υπάρχει, δεν ξέρω, υπερβαίους ατμόσφαιρα, εγώ τα έχω ξαναπεί, αλλά εντάξει, εσείς καταλαβαίνετε βέβαια. Δεν αστείευονται αυτοί. Αυτά που μου λένε θα τα κάνουν κάποια μέρα. Το πότε, μόλις μας δούνε, όπως βλέπει το... λαβωμένο σύραμα το τσακάλι, έτσι, στα ίσα δεν κάνουν. Στα περιμένουν, υπομονή, με την Κύπρο κάνουν υπομονή. Μα ναι, μα εμείς λέγαμε τότε ότι δεν πρόκειται, η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να τους αφήσουν οι Αμερικανοί. Πάρτε τα τώρα, κύριοι πολιτικοί.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά, να είστε καλά, παρακαλώ, να είστε καλά. Ο Αντώνης 7 με ρωτάει για αν υπάρχει θέμα, αν είχε άλλες ερωτήσεις, αλλά είναι πιο πρόσφατη για το μοντέρο της Βαλένθια για Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Διότι ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μακιντάιρ, το Ερυθρό Αστέρα, που είναι καλός παίκτης, έχει και το Walk-Up. Και εξάλλου ο μοντέρο πρέπει να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο στη Βαλένθια, χωρίς γιατί θα πάρει ο ίδιος. Εδώ λέγανε για 2,5 εκατομμύρια για ότι δίνει η Χάπολ, ότι μπήκαν άλλες ομάδες και ο ιδιοκτήτης της Χάπολ που δεν ξέρει τι έχει, το έκανε λέει 3,5. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι αυτά τα χρήματα, θα μου πει κάποιος, εντάξει, πόσα παίρνει ο Φουρνί και πόσα παίρνει ο Βεζέκοφ. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις τώρα 10 συμβόλαια, ο καθένας να παίρνει 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μπορείς να έχεις και walk-up με τον Μακιντάιρ και Μοντέρο. Αυτό λέει η λογική. Για τη θέση του playmaker, του οργανωτή κλπ. Εντάξει, ο Μοντέρο είναι καλός παίκτης, τον είδαμε τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ, φίλε μου, δεν μπορώ να τον δω εγώ στον Ολυμπιακό, έτσι. Γιατί με ρωτάς και τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Έχοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προέβησαν σε καμία παραχώρηση στην απάντησή τους στην Ιρανική πρόταση για διαπραγματεύσεις, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια του πυρηνικού εργοστασίου Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλη, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο ημίχρονο για τα play-out τη Super League. Στο πόλο, η Ισπανική Ματαρό θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Champions League για το πόλο γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Η Nexties Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Λοιπόν, έχω κάνει πολλές φορές αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων, 19 του μηνός. Έτυχε τώρα να μην συμπίπτει η εκπομπή, δεν πειράζει. Η γενοκτονία ήταν, είναι και θα είναι για πάντα. Έχει τεράστια σημασία για τον ελληνισμό, ευρύτερα το λέω, και πρέπει συνέχεια να το μνημονεύουμε, όχι μόνο όταν υπάρχει επέτειος. Λοιπόν, με αφορμή 19 του μηνός, σήμερα έχουμε 17, θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την γενοκτονία που δεν το έχω βάλει εγώ ποτέ και κακώς, γιατί είναι, έχει τεράστιο συμβολισμό και νόημα και ωραίους στίχους, γενικά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι «Αετοπερίστερο». Το έχει γράψει η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η μουσική είναι της Αρετής Κοκκίνου και το τραγουδά η Μίδια Χορσουλίδου που είναι ποντιακής καταγωγής. Προσέξτε το.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι για τη γενοκτονία των ποντίων και ελπίζω να σας άρεσε. Παραμένει το 01 στις Σέρες, Πανσεραϊκός, Πανετολικός. Συνεχίζουμε με κόσμο και πάμε στη Μελβούρνη, στον κύριο Αντώνη. Τι κάνετε, κύριε Αντώνη μου?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουρκοτώνη. Μια χαρά είμαι. Εσείς τι κάνετε?
0: Χαίρομαι. Και εγώ καλά είμαι. Η υγεία σας όλα καλά, όλα εντάξει είστε?
1: Όλα καλά, ναι.
0: Μπράβο σας.
1: Μαζεμένοι είμαστε εδώ στη Μελβούρνη. Έχουμε την ομάδα εκεί, το στέκι που μαζευόμαστε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Ναι.
1: Που παίζουν τα χαρτιά τους. Ήταν και το Αναστασιάδη ο πατέρας σήμερα, ο Νίκος ήταν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς πώς πάτε?
0: Καλά πάμε εδώ. Εντάξει, τελειώνει το πρωτάθλημα. Σε λίγο περιμένουμε το Μουντιάλ μετά να ξεκινήσει. Φαντάζομαι το Μουντιάλ θα το δείτε. Το Μουντιάλ θα το δείτε.
1: Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε.
0: Θα παίξετε και στοίχημα, φαντάζομαι.
1: Το βάλω εγώ τα στοιχηματάκια, το βάλω τις 4, τις βάζω.
0: Τα βάζετε. Εντάξει, εύχομαι καλά κέρδη, κύριε Αντώνη μου, καλά κέρδη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τελικά η μάτσα σε σύντη κέρδισε.
0: Κέρδισε χθες.
1: Πήρε το κύπελλο.
0: Εντάξει, είχε πάρει και το Λικάπ. Ο Γκουαρδιόλα έχει φτάσει 20 τίτλους με τη Σίτη.
1: 20 τίτλους
0: με τη Σίτη. Εγώ να είμαι ειλικρινής, αυτόν ήθελα στην Τσέλσι. Εδώ και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορέσανε να τον καταφέρουν. Τι να κάνουμε.
1: Τον ήθελε η Τσέλσι αυτόν, ε?
0: Όχι, εγώ τον ήθελα. Όχι η Τσέλσι, εγώ τον ήθελα. Στην Τσέλσι.
1: Ναι, αλλά δεν πήγε.
0: Εντάξει. Α δούμε τώρα.
1: Εγώ είμαι μάτσο σε Σίτη.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, όλα καλά. Εδώ πέρα η ζωή είναι ωραία. Έχει τα ωραία και τα ποδοσφαιρικά μας τα έχουμε εδώ πέρα, τις μικρές ομάδες που παίζουν. Δηλαδή υπάρχει Σημερβούνη, υπάρχει...
0: καλά, ξέρουμε. Και έχει, νομίζω δεν έχει γύρω στους 300.000 Έλληνες. Μελβούρνη. Ναι. Εντάξει, τώρα ναι. Χαμός γίνεται. Τι λέμε τώρα.
1: Είναι η τρίτη ελληνική πολιτεία.
0: Εντάξει, πολύ κόσμο, εντάξει, πάρα πολύ.
1: Μετά τη Θεσσαλονίκη ακολουθεί η Μελβούρνη.
0: Χαμός.
1: Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε...
0: Στο εξωτερικό, ναι, νομίζετε, έτσι, μπράβο.
1: Έχει προάστια ελληνικά μέσα που βλέπεις όλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Εσύ πώς πας, κάτω τι...
0: Καλά είμαι, καλά, εντάξει, καλά είμαστε, το παλεύουμε, καλά είμαστε, εντάξει. Αν έχουμε την υγεία μας, την υγεία μας πρώτα, κύριε Αντώνη μου, και μετά όλα... χωρίς την υγεία σου το κάνεις τίποτα, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τώρα, άμα κερδίσει ο Πανσεραϊκός, θα σωθεί.
0: Ναι, αλλά το βλέπω κομματάκι δύσκολο, γιατί έτσι βλέπω και τον αγώνα. Είναι πολύ καλύτερος ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός έχει σωθεί. Ο Πανσεραϊκός θέλει μόνο νίκη και αυτό δεν θα σωθεί σίγουρα. Θέλει και την Πέμπτη να κερδίσει τον Ατρόμητος, ο Περιστέρη. Ο Πανετολικός έχει σωθεί έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, έχει σωθεί ο Πανετολικός.
0: Τώρα ο Αστέρας είναι. Ο Αστέρας παίζει τελευταία αγωνιστική, Πανετολικός Αστέρας. Και Πανσεραϊκός παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Θα πρέπει δηλαδή ο Πανσεραϊκός να κερδίσει σήμερα, να κερδίσει τον Ατρόμητο και να μην κερδίσει ο Αστέρας στο Αγρίνιο. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολα όλα αυτά.
1: Να μην κερδίσει.
0: Όλα αυτά είναι τώρα, ναι. Δεν είναι.
1: Δηλαδή ο Αστέρας έχει έναν αγώνα μόνο.
0: Ναι, ένα αγώνα ο Αστέρας έχει δύο οι Σέρες, σήμερα και την Πέμπτη. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο σημερινός αγώνας, θέλει ακόμα μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Και χάνει ένα μηδέν.
1: Ο Πανσεραϊκός δεν κερδίζει.
0: Όχι, ο Πανετολικός κερδίζει.
1: Πανετολικός κερδίζει.
0: Παίζει Πανσεραϊκός, Πανετολικός και είναι 0-1.
1: Ναι.
0: Εάν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει, έπεσε από σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Οπότε γλιτώνει ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Μπράβο. Να.
1: Εκεί που έλεγε η Καλαμάτα θα έχει το γήπεδο του Αστέρα Τρίπολη να κάνει γκρις.
0: Εντάξει, Καλαμάτα εγκρίθηκαν τα έργα, θα γίνουν τα έργα και από Οκτώβριο-Νοέμβριο θα μπει στο γήπεδο της. Τώρα που θα παίξει, μπορεί να παίξει και στην Αθήνα. Θα δουν τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Ωραία, κύριε Αντώνη.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Βεβαίως, χαιρετισμούς σε όλους. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: εσύ
0: πολύ. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Να σε ακούμε με την καλή σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε και στο Βασίλη Καρία. Καλώς τον κύριο Βασίλη μου.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο. Γιώργο, θέλω να σου πω ένα παράπονο που έχω.
0: Βεβαίως.
2: Πρέπει να τα ακούσουν όλοι, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Γιώργο, στην πέρα στου Αγίου Αναργύρου στο νοσοκομείο. Γιώργο, έχουν τα καλύτερα μηχανήματα εκεί πέρα. Θέλω να περάσω μια αξιονική και μια μαγνητική.
0: Ναι.
2: Και μου τα πάνε και τα καλύτερα μου τα γράψανε να πάνε να κάνω στα διαγνωστικά. Γιατί να πληρώνω, Γιώργο, από τη να τα κάνω αυτά.
0: Εκεί, γιατί μήπως δεν υπάρχουν χειριστές, γιατί και την έχω πατήσει και εγώ.
2: Υπάρχουν, Γιώργο, αφού έκανα ξονική στο κεφάλι, πώς δεν κάνουν, όλα υπάρχουν εκεί.
0: Και τότε γιατί το κάνουν αυτό.
2: Και ξέρω εγώ, Γιώργο, για να κονομάνε τα διαγνωστικά, πώς είναι κανένα και παίρνει προμήθειες από το κράτος, κανένα από εκεί.
0: Όχι, εγώ το έχω βιώσει, σε, πώς το λένε, σε περιφέρεια, μηχανήματα τα οποία να είναι τελευταίου τύπου μηχανήματα. Όταν λέμε τελευταίου τύπου, υπερσύγχρονα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν υπήρχαν γιατροί να τα χειριστούν, γι' αυτό λέω.
2: Όχι,
0: γι' αυτό λέω, δεν
2: γιατροί.
0: Ξέρω τώρα. Ναι, εξαρτάται
2: υπάρχουν
0: την περίπτωση.
2: Γιώργο, αλλά γιατί να σε βγάζουν έξω από το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
2: Του λέω,
0: ναι.
2: Μια γιατρή, γιατί με βγάζει έξω, δεν μπορεί να τα κάνω εγώ μέσα στο νοσοκομείο, γιατί δεν πάω να πληρώνω εγώ διαγνωστικά. Με ρωτά αν εγώ λεφτά να τα πληρώνω εγώ αυτά.
0: Ναι. Και τι λένε.
2: Τι πλέον τόσα χρόνια ασφάλεια εγώ.
0: Ναι, και τι λένε.
2: Τι να πούνε. Λέει, εμείς έχουμε διαταγή τέτοια, λέει. Άκου να δει.
0: Τι διαταγή, εντάξει, τι διαταγή. Δεν μπορεί να, έχουν, να στέλνουν τον κόσμο έτσι χωρίς λόγο.
2: Γιώργο, να πούνε. Για ψάξτε το Γιώργο αυτό το πέρα. Γιατί τους κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση. Αν έχουν τα μηχανήματα, έχουν τους χειριστές, ναι. Γιατί στέλνουν. Άλλο να σου πούνε, πρόσεξε.
2: Όλους τους στέλνουν έξω και κάνουν.
0: Μήπως, αν είναι κάτι επίγον, γιατί υπάρχει μια σειρά και αυτό πάει πίσω, άμα πας μέσω δημοσίου. Είναι λογικό, γιατί πάμε όλοι στο δημόσιο και αυτό καθυστερεί. Και σου λέει αν είναι επίγον, να αναγκαστικά θα πας έξω. Μήπως συμβαίνει
2: όχι,
0: κάτι τέτοιο.
2: Δεν ήταν επίγον, Γιώργο, αφού είχα να εξετάσει. Εγώ εκεί πέρα πέρασα από αξονική, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα μου πει να γράψει και αξονική και μαγνητική.
0: Να.
2: Πρέπει να πάω από αύριο, κρίση ραντεβού, να πάω να τα κάνω στο διαγνωστικό.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
2: Γιώργο, πώς θα βλέπεις σήμερα τα ποδοσφαίρα?
0: Εντάξει, το Ολυμπιακός έχει παράδοση, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί είδα και την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ σοβαρή. Εγώ περιμένω σοβαρή την ΑΕΚ.
2: Και εγώ την περιμένω, Γιώργο.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο.
2: Δεν είναι και απίθανο, Γιώργο. Εντάξει,
0: μπάλα είναι,
2: Δεν ξέρω. Βέβαια, δεν ξέρει πώ θα παίξει ο καθένα τώρα και πώ θα είναι οι ομάδε και τι θα κάνουν.
0: Εντάξει, τελευταίο μάτς, πάντως γενικά είναι το κλίμα στη Φιλαδέλφια εορταστικό. Τώρα έχουν πάει και ο Παρί στο γήπεδο να συνοδεύσουν την ομάδα. Δηλαδή όλο αυτό ενδεχομένως να έχουν και μία χαλάρωση παίκτες χωρίς να το καταλάβουν. Πολλές φορές την πατάς. Χαλαρώνεις εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή Ολυμπιακός σε ανάλογες φιέστες έχει χάσει, μέχρι και από Βέρειες έχει χάσει.
2: Το ξέρω.
0: Έχει... Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα με τον Νίκολιτς.
2: Δούμε τώρα.
0: Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ λέμε ότι είναι εύκολο, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά και ο ΠΑΟΚ.
2: Θα δούμε. Άμα κερδίσω με μισχύ, κερδίσω ο ΠΑΟΚ, πάλι ο ΠΑΟΚ δεν είναι δεύτερος,
0: Όχι, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός, όχι, Ολυμπιακός.
2: Και άμα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
0: Άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και έρθει χει Ολυμπιακός, θα είναι ισόβαθμοι και είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με νίκη δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν το ενδιαφέρει.
0: Όχι, όχι, είναι ο Ολυμπιακός δύο πόντους πάνω. Είναι δύο πόντους πάνω.
2: Ναι. Θέλει μόνο νίκη. Α δούμε, Γιώργο, τον πάρει.
0: Έτσι, αλλά δεν είναι μόνο δηλαδή. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός να φέρει ισοπαλία. Είναι να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, καλά. Ναι,
0: εντάξει,
2: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός δεν είναι και αυτός. Δεν είναι στα καλά του, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι στα καλά του.
2: Γιατί δεν το μιλήσατε τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
0: Για κάτι ρήψη κροτίδων στον αγώνα με την ΑΕΚ.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό. Τα έλεγα στην αρχή, τα έλεγα. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Εντάξει,
0: κύριε Βασίλη. Μου. Έγινε, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά.
2: Έγινε.
0: Εντάξει, τώρα αυτή η εβδομάδα έχουμε τον μπάσκετ. Έχουμε
2: και
0: έχει τον μπάσκετ τώρα το Ολυμπιακού, το Final Four, ναι.
2: Βέβαια, την Παρασκευή είναι τώρα εδώ τα λεφτά του Ολυμπιακού. Τώρα δούμε τι θα κάνουμε εκεί.
0: Έτσι, έτσι.
2: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, να το χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εννοείται. Ζουν και αναπνέουν στον Ολυμπιακό για να πάρουν την κούπα. Λογικό είναι, λογικό. Ωραία. Έγινε, κύριε Βασίλη μου. Έγινε, κύριε Βασίλη. Έγινε. Γιώργο από τον Ασπρόπυργο, κάτσε να ακούσουμε και τον κύριο Θανάση και θα σου απαντήσω. Και εγώ αποφεύγω τα προγνωστικά. Γι' αυτό και επίτηδες δεν είπα χθες για τον Ολυμπιακό Φενέρ. Εντάξει. Ο κύριος Θανάσης έβαλε γκολ ο Ισέρες. 1-1. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 στο 65, που σημαίνει έχουμε ακόμα μισή ώρα αγώνα. Έτσι. Κύριε Θανάση, τη Ροδόπολη, γεια σας. Κύριε Θανάση. Μας ακούει ο κύριος Θανάσης. Έχει κλείσει. Δεν σε βάσια μου, δεν ξέρω. Ο κύριος Θανάσης δεν είναι, δεν ξέρω αν έχει κλείσει. Λοιπόν, έλεγα στο Γιώργο που με ρώτησε για τι βλέπω για το Ολυμπιακό Φενέρ. Κοίταξε να δεις τώρα. Τη Φενέρ γενικά τη φοβάμαι με την έννοια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, μεν έκανε μια μεγάλη κοιλιά. Αλλά δεν πάβει να έχει ένα καλό προπονητή. Δεν πάβει να έχει σκόρερ. Ειδικά αυτός ο Μπιμπέροβιτς που τον θέλουν και στο κολυγιακό πρωτάθλημα με απίστευτα χρήματα. Δεν είναι τόσο δυνατή κάτω από τα καλάθια σου, είναι Ολυμπιακός. Είναι και αυτοί οι εμπειροί πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν θα είναι εύκολο. Εντάξει, θα μου πεις Ολυμπιακός, Αθήνα, πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή ψυχολογία. Μακάρι, ποιος δεν εύχεται να το. Τουλάχιστον οι υγιώς σκεπτόμενοι, το είπα και χθες, θέλουμε νίκη του Ολυμπιακού. Και να πάει και να σηκώσει την κούπα, είτε με τη Βαλένθια είτε με τη Ρεάλ. Αλλά κρατάω μικρό καλάθι. Γιατί είναι, η Φενέρ είναι Φενέρ, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Θανάσης από τη Ροδόπολη. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Έλα, κύριε Θανάση, μου τι γίνεται.
2: Καλημέρα και Γιώργο. Ναι, ύστερα είχαν κλείσει η γραμμή, περίμενα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εσείς πώς είστε.
2: Ναι. Την Τρίτη έγινε η χειρουργία, όλα καλά, κύριε Γιώργο.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Σπίτι.
0: Α, ωραία, κύριε Θανάση, μου χαίρομαι.
2: Είμαι
0: πραγματικά.
2: Και χαρητήρια στο Ζάνιο έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή κλινική. Συγχαρητήρια στον τρίτο όροφο. Που είναι η ορθοπαιδική, όλοι οι γιατροί εξαιρετικοί.
0: Χαίρομαι τώρα γιατί είδες τώρα. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Βασίλη και είναι. Ναι, τώρα λες.
2: Το άκουσα.
0: Εντάξει τώρα.
2: Δεν ξέρω. Έτυχε τώρα. Ξέρω εγώ μια φορά στις 100, ξέρω εγώ τι είπα το άνθρωπο. Αλλά γιατί εκεί, κύριε Γιώργο, πάνω κάτω όλη μέρα να σου πάρουν πίεση, να σου πάρουν το ένα το άλλο, με τη μάσανα για χειρουργία. Πολύ ευχαριστημένος.
0: Ωραία, χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι και τώρα να κάνετε σιγά σιγά υπομονή λίγο για την αποκατάσταση. Εντάξει, εντάξει.
2: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Γκολίτζα,
0: ναι.
2: Ο οποίος έτυχε και είναι και αυτός ΑΕΚτζής.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πιάσατε και την ποδοσφαιροκουβέντα.
2: Ναι, ναι. Βγήκε ξαφνικά πριν με χειρίσει στο γιατρό παραδίπλα του που ήταν Δευτέρα. Και του λέει τι έγινε ρε, το πήραμε.
0: Ναι.
2: Του λέω το πήραμε γιατρέ, έλεγε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Τώρα και για τον πρόεδρο, τον κύριο Λιόπουλο, τη χαρητία είπατε στην αρχή πώς μίλησε, την ομιλία του.
0: Ναι.
2: Το είπατε κύριε Γιώργο,
0: ναι.
2: Για την νεολαία και για να μην βρίζουν συνθήματα για τις μανάδες. Όλα αυτά είναι καλά, υποστηρίζει νομίζω ο κύριος Λιόπουλος την νεολαία. Να έρθει κοντά η νεολαία με καλά πράγματα, ούτε να τσακώνονται ούτε τίποτα. Εχθές είχε πάει ο γιος μου, είχε 20.000 τα φιλάδια.
0: Ναι, είχε χαμός γινόταν, 20.000 κόσμο, ναι.
2: Μπράβο, θέλει υπομονή. Κύριε Γιώργο, όπως τα λέγατε παλιά, ο Νίκολιτς, όπως το πιστεύω εγώ και εσείς, αυτό που έγινε στην ΑΕΚ, έχει φτιάξει μια οικογένεια μέσα στα αποδυτήρια. Ούτε έχει βγάλει παραπονούμενους, όποιος είναι καλύτερος τον αφήνει μέσα και παίζει. Και γι' αυτό η ΑΕΚ τερμάτισε εκεί που τερμάτισε. Και δίπλα του όλοι είναι συγκεντρωμένοι. Αυτό πρέπει να βλέπουν, να ξεκινάνε από το καλοκαίρι. Όχι το Γενάρη κάνουμε μεταγραφές και όπου βγει. Έτσι είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, ναι, όχι, έχετε δίκιο. Μιλάτε πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι, κύριε Γιώργο μου.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ που με...
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό τώρα που είπε ο κύριος Θανάσης, έχω γράψει και στη Real News σήμερα. Όσοι δεν έχετε βγει έξω από το σπίτι και πάτε να πάρετε τη Real News, το βασικό μου θέμα είναι η ΑΕΚ. Και αναφέρομαι στην σταθερότητα που έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα τη σεζόν. Στα αποδυτήρια. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα αποδυτήρια σε μια ομάδα. Γιατί έχει και ονόματα, δεν είναι. Δηλαδή ο Γιώβιτς είναι μεγάλο όνομα, έχει φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Ή ο Πινέδα, ή ο Μαρίν, έτσι. Ακόμα και ο Βάργα. Και αυτός είχε καλό όνομα, τη Φερεντσφάρος. Λοιπόν, και επίσης να πω, να ανοίξω την παρένθεση, να πω ότι σήμερα στη Real News έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε συνέντευξη του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος αναφέρεται στην ΑΕΚ, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Νίκολιτς, μιλάει και αυτός για τους λόγους που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, αισθάνεται υπερηφάνεια και λέει ο Μπάγεβιτς ότι το ένιωθα να έρχεται. Αυτός είναι και ο τίτλος του κομματιού. Και επίσης για τους φίλους του Ολυμπιακού έχουμε δηλώσεις στη Real News του Walkup και του Dota Hall εν ώψη του Final Four που είναι τώρα το από Παρασκευή ως Κυριακή. Πρώτο μάτς, θυμίζω, Ολυμπιακός Φενέρ, είναι στις 6 ώρα. Έτσι. Όσον αφορά την ΑΕΚ, για τον Νίκολιτς, ο λόγος, Νίκο μου, από τη Χαλκιδόνα που μιλούσα έτσι, είναι γιατί στις χώρες που έχει δουλέψει έχει πάρει τίτλους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είτε λέγεται, ξέρω, Ουγγαρία, είτε λέγεται Βίντι Παρτιζάν, είτε λέγεται Λοκομοτίβ. Στη Ρωσία είχε πάει και στα Εμιράτα και πήρε. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα προπονητή, εγώ δεν σου είπα ότι είναι ο Γκουαρδιόλα ή ο Κλόπ ή ο Μουρίνιο, αλλά όταν ένας προπονητής έχει πάρει 7-8 τίτλους και είναι 46 ετών σε διαφορετικές χώρες, δεν μπορεί να είναι τυχαίος.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στις αίρες το 75 παραμένει το 1-1. Γίνεται και ο αγώνας στη Μύκονο. Μύκονος Παναθηναϊκός 51-62. Έτσι, να δω κάτι άλλο εδώ. Λοιπόν. Ναι, ωραία. Κυρία Νίκη μου γλυκιά, δεν ξέρω αν στείλετε και εσείς το μήνυμα. Εγώ χθες ήμουν έξω το βράδυ, δεν έχω δει τη Eurovision, δεν έχω άποψη. Εγώ γύρισα στο σπίτι την ώρα της ψηφοφορίας που έπεσα μάλλον εκεί που πήραμε από το κοινό και ανέβηκε η Ελλάδα τέταρτη πέμπτη και τελικά τερματίσαμε δέκατη. Το τραγούδι φυσικά το ξέρω, το έχω ακούσει. Εγώ θέλω να σταθώ στο παιδί. Εγώ βλέπω ένα νέο παιδί, φρέσκο, που έκανε την προσπάθειά του. Ξεκίνησε από το δρόμο, τραγουδιστής του δρόμου. Είναι ένας παλαιστής της ζωής, παλεύει το παιδί. Ο κόσμος τον αγαπάει. Εγώ εκεί στέκομαι. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή με ακούτε χρόνια, ξέρετε ποια είναι η αισθητική μου γύρω από τη μουσική και γύρω από τα τραγούδια. Δεν θα καθίσω ποτέ να ακούσω εγώ ένα τέτοιο τραγούδι που είχε νόημα. Εντάξει, αυτό με το φέρτο μου και το καταναλωτισμό και πώς έχει γίνει η ζωή μας, είχε νόημα. Αλλά στην αισθητική μου δεν είναι αυτά. Τώρα η Eurovision, όπως έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι ένα πανηγυράκι. Δεν είναι έτσι για το... Θα μου πεις, διάβασα ότι έσπασε τα ρεκόρ. Είχε ακροματικότητα 70-72% και την ώρα της ψηφοφορίας πάνω από 80%. Όλη η Ελλάδα έβλεπε Eurovision. Δεν το αφισβητώ αυτό. Αλλά έχω πει πάρα πολλές φορές και το πιστεύω και κάποια στιγμή, αν θέλετε αργότερα άλλη φορά το αναλύουμε, ότι αυτό το οποίο το βλέπει πολλοίς κόσμος που το ακούει δεν σημαίνει ότι είναι και το καλύτερο. Δυστυχώς την ποιότητα στην Ελλάδα λίγοι την εκτιμούν και λίγοι τη βλέπουν. Είδε ο κόσμος, ωραία, αλλά τι είδε? Είδε ένα πανηγυράκι, όπως είναι εδώ και χρόνια. Οπότε εγώ δεν θα σταθώ τι σημαίνει να είσαι δέκατος, αν είσαι δεύτερος, αν είσαι πρώτος. Το πήρε η Βουλγαρία. Έχω ακούσει και το τραγούδι ενός κοριτσιού από τη Γαλλία, μια πιτσιρίκα που μ' άρεσε οι εναλλαγές της φωνής της. Είχα ακούσει τη Γαλλία, είχα ακούσει την Ελλάδα, είχα ακούσει τη Φιλανδία που δεν μου είπε τίποτα. Δεν νομίζω να είχα ακούσει κανένα άλλο τραγούδι. Τώρα για τη Βουλγαρία δεν έχω άποψη. Το μόνο όμως χαίρομαι, γιατί διάβασα ότι ήταν δύο Έλληνες. Ο ένας είναι ο συνθέτης, ο Κοντόπουλος, και η άλλη ήταν η Βικτόρια Χαλκίτη, που είναι τρομερή στο κουτσάρισμα στις φωνές. Και είχε έρθει, λέει, η κοπέλα αυτή η Βουλγάρα, την είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα και την ετοίμασε. Δηλαδή η Βουλγαρία στηρίχθηκε σε δύο ανθρώπους, σε δύο Έλληνες. Και λες τώρα, καλά, εντάξει, αυτούς τους ανθρώπους Έλληνες, γιατί να μην τους στηρίξουμε κι εμείς, γιατί να μην τους πάρουμε, γιατί να μας βοηθήσουν? Όχι ότι κατηγορώ τους συντελεστές που ήταν με την ομάδα Κύλα, έτσι, δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό. Διάβασα ότι είναι από τους καλύτερους. Ή ας πούμε είναι ο Φωκάς, ο οποίος είναι τρομερός ο άνθρωπος στη δουλειά του, και μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω να σταθώ άλλο εγώ προσωπικά, γιατί είναι κάτι που δεν με εκφράζει. Το μόνο να ευχηθώ στο παλικάρι αυτόν από τις αίρες να έχει την υγεία του, να προχωρήσει. Πλέον το ξέρει όλος ο κόσμος. Του άνοιξαν τεράστιοι δρόμοι και αυτό να το εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια. Έτσι. Και φεύγω από Ακύλα και πάω, βέβαια, εγώ στο μεγάλο στράτο Διονυσίου τώρα. Εντάξει. Τι να πούμε για στράτο. Ξεφτύσαν οι άνθρωποι. Σε στίχους τον Νίκο Παναγιωτούνη και μουσική του Μπάμπι Μπακάλι. Ή τραγουδάρα. Πάμε.

0: Κύριε Λάμπρο, εννοείται ότι πρέπει να απομακρυνθούν. Τώρα, αυτά με τα Ελενίτη που λέει ο κύριος ότι μένει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, δίπλα από το συγκρότημα των νέων δικαστηρίων στην Λεύκα και έχει στέγες με νελί σε ένα τεράστιο κτίριο. Μα αυτό και πολλά χρόνια. Εννοείται, οτιδήποτε Ελενίτη φεύγει. Μέσα στον καρκίνο. Αυτό είναι τώρα δεκαετίες. Για όνομα του υπάρχουν ακόμα Ελενίτη. Τι να πω, πραγματικά, ξέρω εγώ. Δεν είναι μόνο να είναι ακατοίκητο το κτίριο, είναι γενικά και το περιβάλλον. Αυτά φεύγουν. Λοιπόν, πάμε στον διδάσκαλο. Καλώς τον.
1: Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα και σε όλους τα πάντα, ακροατές και ακροάτριες.
0: Καλησπέρα.
1: Έχω ένα αθλητικό και ένα πνευματικό. Να πω πρώτα το.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, το πνευματικό πρώτα και μετά το αθλητικό. Είναι ένα τσοβανάκος και εντάξει, εκεί καλή ώρα όπως και σήμερα που πήγα και κοινώνησα. Λέει, θα πάω στην Εκκλησία, λέει, να κοινωνήσω. Αυτό λέει. Έκανα, πέρασε, πήγε. Και φτάνοντας εκεί στην εκκλησία, θυμήθηκε ότι δεν είχε κλείσει η πόρτα από το μαντρί. Και κινδύνευε τώρα να πάει ο Λύκος να φάει τα πρόβατα.
0: Ναι.
1: Λέει, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Λέει, θα χάσω το Θεό, θα χάσω το Χριστό τώρα, άμα γυρίσω πίσω. Κάθε λέει, ότι να γίνει, ας γίνει. Άκη, να γυρίζει πίσω και τι δεν κύριε Κολοκατρώνη, τι δεν λέτε.
0: Τι δε, τι.
1: Το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα στο μαντρί.
0: Ναι.
1: Αυτό είδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και το άλλο το αθλητικό. Mm. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει το Final Four.
0: Έχει αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί το είχαμε δει, θα το πάρει. Τον είχαμε σίγουρο.
0: Έχει αποκλειστεί. Τελείω. Ολυμπιακός τώρα. Ολυμπιακός είναι μόνος του.
1: Μακάρι. Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Γαλάτση. Δημήτρη, είσαι στη Φιλαδέλφεια ή σπίτι σου?
2: Ναι, μισό λεπτό.
0: Ναι, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Εντάξει. Καλησπέρα, κύριε
0: Λέω,
2: Γιώργο.
0: Λέω, είσαι στο σπίτι ή στο γήπεδο?
2: Όχι, εχθές που δεν απάντησα στο τηλέφωνο, ήμουν στην αυλή γιατί έχω 8 γάτες και τις τάιζα.
0: Όχι, λέω, δεν πήγες στο γήπεδο. Είσαι στο σπίτι σου, λέω. Δεν πήγες να πανηγυρίσεις με
2: πήγα,
0: το...
2: Εντάξει. Δεν πήγα.
0: Ναι. Γιατί δεν σε, εμείς είμαστε σωστοί. Όποιος παίρνει, τον παίρνουμε πίσω. Απλά δεν απάντησε, πειράζει. Αλλά να δεις πόσο σωστοί είναι τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Ξέρω.
0: Γιατί και τώρα έχουν πάρει 2-3. Έχουν πάρει 2-3 και παίρνει η Βάσια και δεν απαντάνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, πάμε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ τα κορίτσια εκεί. Ευχαριστώ τις κοπέλες.
0: Ωραία, ωραία.
2: Πάρα πολύ καλές, ναι, όντως.
0: Ωραία, πάμε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, 14ο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
2: 14ο πρωτάθλημα και έχουμε και συνέχεια, κύριε Γιώργο. Δεν θα μείνει στο 14ο η ΑΕΚ, θα πάρει και άλλα πρωτάθληματα.
0: Μακάρι, γιατί να μην πάρει, όλοι να πάρουν. Εγώ το εύχομαι.
2: Ναι. Αλλά αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι κάποιους Ολυμπιακούς τους πονάει που η ΑΕΚ παίρνει, που έχει πάρει 14 πρωτάθληματα. Τους πονάει, τους προκαλεί πόνο.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν του πονάει.
2: Άκουσα χθε κάποιον από το Λονδίνο. Ναι.
0: Τι είπε, εντάξει, δεν είπε, άλλο είπε. Δεν είπε για το αφημί, ήθελα να πειράξει. Εντάξει,
2: ναι,
0: για το αφημί, ναι.
2: Κοίταξε. Ναι. Εγώ θα πω ότι δεν είναι για το αφημί. Είναι ότι εγώ λέω το εξή, ότι του προκαλεί πόνο που η ΑΕΚ έχει πάρει 14 αποδοχήματα. Του προκαλεί πόνο, πονάνε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένα, τέλο πάντων.
2: Λοιπόν. Σήμερα...
0: Να πω ότι μέσα σε ένα λεπτό είχε δοκάριο Πανετολικός, δοκάριο Πανσεραϊκός. Μέσα σε ένα λεπτό παραμένει το 1-1.
2: Εγώ βλέπω ο Πανσεραϊκός να πέφτει, να έχει την ίδια.
0: Τώρα, αν δεν κερδίσει σήμερα, θέλει 5 λεπτά να τελειώσει. Αν δεν κερδίσει, έπεσε.
2: Εγώ βλέπω ότι να έχει την ίδια τύχη της Λάρισσας. Η Λάρισσα έχει πέσει.
0: Έπεσε χθες, έπεσε.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Σήμερα βλέπω άσο. Είναι άσο, δαγκωτό είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, θα κερδίσει η ΑΕΚ, δεν υπάρχει περίπτωση. θα μπουν μέσα οι άνθρωποι και θα γυαλίζει το μάτι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Παρόλο που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να είναι δηλαδή λάσκα. Δεν πρόκειται να είναι λάσκα.
0: Πάντως με τον ΠΑΟΚ ήταν σοβαρή η ΑΕΚ.
2: Με
0: τον ΠΑΟΚ ήταν σοβαρή η ΑΕΚ.
2: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Και τώρα σήμερα. Θα μπουν μέσα και θα γυαλίζει το μάτι τους. Δεν μπορεί να
0: είναι έτσι. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο μεγάλο. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο.
2: Εντάξει. Αλλά η ΑΕΚ όμως έχει τα βαριά πυροβολικά μπροστά, ξέρεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Ο Γιώβιτς είναι ο άλλος, όπως το λένε,
0: ο Βάργα.
2: Α, ο Ούγκος, εντάξει.
0: Εγώ πιστεύω ο Γιώβιτς Βάργα θα βάλει. Τώρα, αν και ο Ζήν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά ναι, πιστεύω ο Γιώβιτς Βάρκα θα πάρει. Εκτός αν τώρα ο Βάρκα βέβαια είχε και θέματα, είχε με τα πλευρά του, δεν ξέρω τώρα. Μήπως παίξει ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Τώρα θα δείτε τι θα κάνει ο Νικόλιτς.
2: Εντάξει, εγώ πάντως κάποια από αυτούς βλέπω να σκοράρει. Καλά, ο Γιώβιτς είναι σίγουρο θα σκοράρει. Ο Γιώβιτς ή ο Βάρκα θα σκοράρει ή ο Κοϊτά με τον άλλον, πώς τον λένε. Ή ο Κοϊτά με τον άλλον,
0: τον Περέιρα. Α, τον Πινέδα, ναι.
2: Ναι, το βλέπω, το μάτσο βλέπω 3-0. 3-0.
0: Μάλιστα.
2: 3-0. Αυτά κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, έγινε Δημήτρη. Να σε καλά.
2: Τα ξαναλέμε πάλι, τα ξαναλέμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Σε θέση μάχης.
0: Έγινε, σε θέση μάχης. Λοιπόν, αρκετές ερωτήσεις από αεξίδες για τον Περέιρα. Ο Περέιρα έχει πολύ καλό συμβόλαιο, παιδιά, στον 1,5 εκατομμύριο. Έχει εισηγηθεί ο Νίκολιτς να μείνει. Εντάξει, τώρα κι εγώ αν ήμουν Αλλιόπουλος, λόγω ηλικίας, δεν θα του έδινα 700 στάρικα, δεν του έδινα παραπάνω, το μισό συμβόλαιο. Τώρα θα δεχτεί, δεν θα δεχτεί, αλλά σε αυτή την ηλικία να βρει τέτοιο συμβόλαιο αποκλείεται. Ότι χρειάζεσαι μεγάλο ρόστερ για τη νέα σεζόν, είτε παίξει στο Champions, είτε παίξει στο Europa, θες μεγάλο ρόστερ για να ανταπεξέλθεις και σε Ευρώπη και σε Ελλάδα. Είδατε και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ότι είχαν προβλήματα. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, με ρωτάει ένας φίλος για τον Γιώβιτς, γιατί γράφτηκε σήμερα ότι τον θέλει για Ετχόβεν. Ο Γιώβιτς έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ και για τον επόμενο χρόνο, το 2027. Και αυτός παίρνει καλά λεφτά. Είναι ένα μεγάλο όνομα. Φωνάζει ο Πανσεραϊκός για χέρι, αλλά η μπάλα ήταν στο κεφάλι του παίχτη του Πανετολικού. Δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτη. Λοιπόν, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει από τώρα να του κάνει ανανέωση συμβολέου του Γιώβιτς. Ότι λογικό είναι να τον θέλουν κάποιες ομάδες από το εξωτερικό με τη φοβερή χρονιά που έχει κάνει, έχει βάλει 21 γκολ. Έτσι, δεν είναι αυτό. Στην Ευρώπη βλέπουν τι γίνεται. Και είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά εκτιμώ, επειδή είναι ευχαριστημένος εδώ με τις συνθήκες και αυτός και η γυναίκα του είναι κοντά στην πατρίδα του, είναι ο Νίκολιτς Σέρβος, παίρνει καλά λεφτά, θα του γίνει ανανέωση. Εγώ εκτιμώ ότι θα μείνει στην ΑΕΚ. Να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε και τον Σπύρο και μετά διαφημίσεις, εντάξει. Έλα Σπύρο.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Κοιτάξτε για τον Λούκα Γιώβιτς που είπατε, τον Πεχταρά.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω και φέτος να μην βγει, που μπορεί να βγει και φέτος πρώτο σκόρερ. Θα βγει σίγουρα του χρόνου, να είναι καλά, υγιής ο άνθρωπος. Πήγα χθες στην προπόνηση με ψηλόβροχο. Μετά βγήκε ο ήλιος, τα πάντα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
3: Αν δεν ήταν 20.
0: 15 με 20 και εκείνη, 18-20.
3: Ναι, δηλαδή, ναι, τι να σου πω. Παλαιά με το ποδηλατάκι μου θυμάμαι, στις προπονήσεις επί Αρδίζο, Γλουθωμά, Μαύρου τώρα, πήγαινα και τότε γέμιζε στα μεγάλα ντέρμπι 21-22-23 και λέγαμε πω από κόσμο. Είχε δηλαδή 6-7-8.000, αλλά αυτό το πράγμα 20-18 δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, για την Eurovision να σου πω δύο πράγματα. Εγώ χθες δεν είδα καθόλου. Ενώ παλαιότερα έριχνα κανένα βλέφαρο, ξέρεις τώρα, παρακολουθεί η σύζυγος, της αρέσει, ας πούμε, πού και πού. Τίποτα, της λέω καθόλου αυτή τη φορά. Δεν μ' άρεσε και το τραγούδι δικό μας, έτσι. Και που πήρε 10η θέση, να κάνει Πάσχα δηλαδή. Γιατί άλλα ποιοτικά τραγούδια έχουν πατώσει, αλλά θα μου πεις στη Eurovision, γι' αυτό δεν είδα. Δεν με επιβραβεύονται τα ποιοτικά με νόημα και μηνύματα τραγούδια, έτσι. Μιλάω τώρα για το ελληνικό τραγούδι, για τις ελληνικές συμμετοχές. Δηλαδή, θυμίζω και τη Γαρμπή, Μαντώ, που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι είχαν καταλάβει με αυτές τις τραγουδάρες 15, 14 θέσεις. Δεν θυμάμαι τώρα, 11, μπορώ να τις αδικώ και συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, ο Ακύλας είχε ελληνικό στίχο μεν, αυτό είναι καλό, αλλά από την άλλη δεν πέρναγε και κάποιο νόημα, ας πούμε, έτσι, φοβερό. Η παρουσία δεν μ' άρεσε και γενικότερα δεν είδα Eurovision, γιατί από αυτά τα προεόρτια που είχα δει, μου κάνει κάτι αντιαισθητικό. Κάποια κομμάτια είναι αντιαισθητικές οι παρουσίες. Δεν θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν και, όπως είπες και εσύ, το τραγούδι αυτό το πρώτο, τέλος πάντων, ήταν ανεκτό, ένα pop, μπορεί να γίνει επιτυχία και είναι και δύο Έλληνες που συντελέσαν. Μπράβο, το διάβασα και εγώ αυτό.
0: Να.
3: Αλλά σου κάνω μια συνολική τώρα
0: εκεί. Ναι, εντάξει, τώρα.
3: Της όλης κατάστασης. Λοιπόν, σήμερα περιμένω άσο στη Φιλαδέλφια, διπλό στο ηλιοφόρο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ να γιορτάσει 100 χρόνια. Σαν δεύτερος. Οι δυο δικέφαλοι. Πρώτος ΑΕΚ, δεύτερος ο ΠΑΟ. Έτσι νομίζω. Αυτό βλέπω. Καλή επιτυχία. Και από εκεί και πέρα, Γιώργο, θα τα πούμε και
0: πάλι. Έγινε, έγινε, φίλο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση ΣΥΑ με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση

0: καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Σήμερα, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε λίγο να προλάβουμε τους δύο τελευταίους φίλους εκπομπής. Τελείωσε οι σέρες. Τελειώσαν. Λοιπόν, φινάλε, παιδιά, Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1. Λυπάμαι που το λέω, γιατί συμπαθώ την ομάδα του Σερών. Υποβιβάστηκε μαζί με τη Λάρισα και ο ιστορικός Πανσεραϊκός. Λοιπόν, ο Κώστας από τον Βόλο. Γεια σας, κύριε Κώστα μου.
1: Φίλε μου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρώτον, τα βάζω τον καιρό το πρωί, κάνω μπάνιο και το βράδυ φορά παλτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δυστυχώς έπεσε η όμορφη πόλη Λάρισα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να χωρίσω αυτό. Λοιπόν, τώρα θα και θα κάνει ο Βόλος, ο οποίος είπαμε κάνει μια ανανέωση για του χρόνου. Λοιπόν, οι άλλες δύο ομάδες μας, καταρχάς σε διάβασα σήμερα, με ικανοποίησα απόλυτα με το Real News.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και συναγώθηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε στον αγώνα Manchester United Nottingham, το δεύτερο γκολ της Manchester United.
0: Δεν το είδα, δεν ξέρω, δεν έχω δει.
1: Είχε πιάσει την μπάλα στα χέρια εδώ ανάμεσα μου και την έχει κρατήσει. Και του σφίξε φάουλ αυτό, να. Χέρι. Τα πιάσε ελεύθερο και πήγε μπάλα δίπλα και βάλει γκολ ο άλλος. Που αν γινόταν αυτό σε ελληνικό πρωτάθλημα, σε ακόμα λαγόγη πάντα, θα ήμασταν ακόμα στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις τι έγινε.
0: Ναι. Πού να δείτε το πέναλτι που πήρε η Celtic με τη Motherwell.
1: Και αυτό λέω κάτι.
0: Το 3-2 είναι απίστευτο αυτό.
1: Τι να πω, παιδί μου, τώρα. Είναι κρίμα δηλαδή. Τώρα εγώ είπα και κάτι άλλο. Αν σήμερα και δει η ΑΕΚ και είσαι και ο Ολυμπιακός και ήμουν Μαρινάκης, θα έλεγα την ομάδα μου να μην φύγει από το κήπεδο, να πάρει το βραβείο η ΑΕΚ και να χειροκροτήσει όπως κάνατε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό θα ήταν το πιο ωραίο. Θα ήταν το πιο ωραίο.
1: Μα έτσι βλέπουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Θα ήταν το πιο ωραίο.
1: Χάρηκα χθες τους Αριανούς την κάτω των 19.
0: Ναι, οι παοξίδες τους Αριανούς. Οι παοξίδες κάναν πασίγιο στους Αριανούς.
1: Τι είναι οι Αριανοί στους παοξίδες.
0: Κάναν και Αριανοί, δεν το είδα.
1: Άμα
0: κάνανε, μπράβο τους κι αυτοί. Μπράβο, άμα το κάνανε.
1: Ναι. Μα αυτό λέω, γι' αυτό λέω ότι έτσι ωραία, είναι το ωραία. Ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Αναλούς τον νικητή και κάνεις και το χειρογραφείς. Δεν φεύγεις ούτε και οργίζεσαι και βρίζεις και λοιπά να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Που σήμερα ο Μάριο είπε τους φιλάθλους να μην βρίζουν οικογένειες και λοιπά.
0: Ναι.
1: Το δήλωσε, ξέρω αν το...
0: Ναι, ναι, το είπα.
1: Έτσι του είπε ότι δεν βρίζει και λοιπά και εντάξει, μια προσπάθεια καλή αυτή. Έγινε στη Ευρώπη, είμαστε

0: παιδί μου να πούμε. Δεν είμαστε ουγγάτα. Δεν είμαστε ουγγάτα.
1: Κύριε Κώστα, θα τα ξαναπούμε γιατί με πιέζει ο χρόνος να τελειώσουμε.
0: Λοιπόν, σε αγαπάω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πω και ένα γεια στον κύριο Μάριο από τα Καμίνια. Κύριε Μάριε.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σας. Απλά ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έτσι.
2: Το ξέρω, κύριε. Κύριε Γιώργο, εγώ είμαι φανατικός σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαι 80 χρονών.
1: Να είστε καλά. Πάντα να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας.
2: Αλλά άκουσα εδώ πέρα τον ΑΕΚΤΖ που λέει 14 πρωταθλήματα.
1: Ναι.
2: Εμείς οι Ολυμπιακοί πόσα έχουμε πάρει.
1: Ναι, ναι, έχετε 48, ναι.
2: Λοιπόν, και double και όλα. Τι πανολεθρία έχει πάθει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, κύριε Μαρία μου, εντάξει τώρα. Εντάξει. Αυτά είναι τώρα αριθμοί.
2: Ναι, καλά, εγώ είμαι αγνός, δεν είμαι ούτε.
1: Αγνός είστε φυσικά. Εντάξει. Ωραία, άλλος έχει πολλά, άλλος λίγα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Από 10 χρονών όχι που λένε τώρα 13-14 πρωταθλήματα. Εντάξει, έτυχε ο Ολυμπιακός φέτος να μην πάει καλά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Εγώ θέλω να παίρνουν αρκετοί. Εγώ θέλω να παίρνουν και άλλες ομάδες. Χαίρομαι.
2: Ναι, ναι, μακάρι, αλλά λέω. Που το περηφανεύονται και λένε 14 πρωταθλήματα. Ο Ολυμπιακός τι να πει με όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει,
2: εντάξει κύριε Γιώργο.
1: Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Μάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Εντάξει τώρα παιδιά, αυτά δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται, έχω 10, έχω 40, έχω 50, έχω 30. Χθες μου στείλανε πολλοί που λέγανε τι 48, πιάνετε το πρωτάθλημα από το 59. Γιατί το πιάνουν οι Ολυμπιακοί πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει και από το 59 και πριν και πάνε εκεί που έχουν καμιά 20 έχουν και αυτοί κάποια πρωτάθληματα πριν από το 59. Εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκει άκρη. Δεν βρίσκει άκρη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις ομάδες σας σήμερα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό την Παρασκευή με τη Φενέρ. Το άλλο Σάββατο θα ασχοληθούμε βέβαια με τον αγώνα που θα έχει γίνει λίγες ώρες νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Real FM.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919190 και στο mindsummercamp.gr.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Avala Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Μελαρθή. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όσοι περισσότερο γίνεται λάθη μουσική δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Μέχρι να πούμε δύο λόγια αισιοδοξίας, μέχρι να κάνουμε μια βόλτα στη φύση, την πλημμυρισμένη χρώματα και αρώματα και μην προλάβουμε να χαρούμε όσο το αξίζει, φτάσαμε κιόλας στα μισά αυτού του πανέμορφου μήνα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τις υπέροχες ευκαιρίες αυτής της μοναδικής εποχής του χρόνου. Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πιο ιδεώδεις συνθήκες για ό,τι και αν θέλει κάποιος να κάνει, που να περιλαμβάνει εξωστρέφεια, ξεκινώντας από μια απλή βόλτα και φτάνοντας μέχρι αθλητισμό, υπαίθρια πάρτι, εκδρομές και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Και επειδή η εξωστρέφεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λάτι μουσική, η μία σκέψη μας οδηγεί στην επόμενη και μας πάει στα μέρη που ό,τι και αν συμβεί, οι άνθρωποι χαμογελούν, αντέχουν, πέφτουν και σηκώνονται, θυμίζοντάς μας ότι η ζωή είναι δώρο. Μιλάμε φυσικά για την Κούβα και τους υπέροχους ανθρώπους της με τα λαμπερά χαμόγελα. Δεν χρειάζεται πολύ για να καταλάβει κανείς ότι και πάλι σήμερα η μουσική μας λίστα έρχεται πάλι από εκείνα τα μέρη για να μας αποδείξει με άλλον έναν τρόπο ότι η αισιοδοξία έχει νόημα και μεγαλύτερη αξία όταν όλα γύρω είναι γκρίζα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε μερικά τραγούδια και τα λέμε σε λιγάκι πάλι εδώ στα DEX της Avala Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντάς μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο social media. Η απόψινή μας εκπομπή είναι πλημμυρισμένη από ό,τι πιο καινούριο έχει να παρουσιάσει το κουβανέζικο ταπεραμέντο στη σάλσα μουσική. Δεν ξέρω αν το νιώσατε, αλλά το ραδιόφωνο μυρίζει θάλασσα Καραϊβικής και παλαιωμένο ρούμι. Ακριβώς όπως μυρίζει και το μαργαριτάρι της Καραϊβικής, εκεί που η μουσική και ο χορός δεν είναι χόμπι, αλλά οξυγόνο. Όπως οι λαοί που συναντήθηκαν σε αυτό το κομμάτι γης έφτιαξαν ένα όμορφο κράμα ανθρώπων, έτσι και οι μουσικές τους ανακατεύτηκαν, αλληλεπίδρασαν, παντρεύτηκαν η μία με την άλλη και έφτιαξαν μια πολύ γουστοζική σάλτσα, ή αν προτιμάτε σάλτσα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Στην Κούβα η μουσική παράγεται αβίαστα στα στενά της παλιάς Σαβάνας ή του Σαντιάγκο. Το κλάβε αντικαθιστά σχεδόν το χτύπο της καρδιάς. Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν να χορεύουν πριν καν μαθούν να περπατούν. Ο χορός δεν είναι επίδειξη, είναι τρόπος ζωής να ξεχνάς τις δυσκολίες. Και σαν γνήσιο παραγωγό των ανθρώπων που παλεύουν εκεί έξω για να κερδίσουν την επιβίωσή τους, η σάλσα παράλληλα με τον δυνατό της ρυθμό έχει βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα, γεμάτο πάθος, έρωτα και περηφάνεια. Και φυσικά όσο αβίαστα γεννιέται αυτή η μουσική, άλλο τόσο αβίαστα εξελίσσεται, δίνοντας μας νέες εκδοχές της μέσα από ταλαντούχα συγκροτήματα όπως η Los Van Van, η Havana de Primera, η Gente de Zona και άλλοι, που μας εμπλουτίζουν τις λίστες μας με τίμπα, σαλσατών, ρεγκετών και άλλα όμορφα μουσικά προϊόντα. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμα και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα Dex της Havana Magic Night.

Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Αντένα Πάτρας 105,3 και ακούτε την εκπομπή Αβάνα Ματσικνάι. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και η απόψινή μας εκπομπή είναι πλημμυρισμένη από την πιο καινούριο. Έχει να παρουσιάσει το κουβανέζικο ταπεραμέντο στη σάλσα μουσική. Η Havana Magic Nights, συναρμονισμένη με την υπέροχη εποχή που διανύουμε, ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα για το υπόλοιπο της άνοιξης και το καλοκαίρι που αποκλείεται να περάσουν απαρατήρητα. Το Queen Cafe Bistro εξακολουθεί να μας υποδέχεται για όλο το Μάιο κάθε Παρασκευή βράδυ. Παράλληλα με τις βραδιές του Queen Cafe Bistro έχουμε ανέβει ήδη στην αγαπημένη και γνώριμη rooftop βεράντα αυτού του Moxie Patra Marina Hotel, χαρίζοντας απλόχερα όχι μόνο υπέροχη μουσική αλλά και υπέροχη θέα στο πατρινό ήλιο βασίλεμα μέσα από τη γνωστή πλέον παραγωγή Buena Vista Sunset και το επαναλαμβάνουμε την Κυριακή 24 Μαΐου. Ο ίδιος ο τίτλος του event περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τις υπέροχες εικόνες και ήχους που βιώνει κανείς σε αυτή την υπέροχη βεράντα της πόλης για μια ακόμη Κυριακή από τις 7.30 έως τις 11.30 το βραδάκι. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασένης Μαντζούμ στα κείμενα. Θα σας καλημερίσω για απόψε με ένα τραγούδι Σάσα Κουάνα από την Χάιλα Μόμπιε με τίτλο «Mi vida es cantar», έχοντας πάντα την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της λάτινη μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε από απόψε. Από τον Νίκο Βερναρδί και την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι.

0: μπουτίκερ γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. Τέσσερις θεματικές εβδομάδες, τέσσερις συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.